0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Παρέθηκα τιμή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ευχαριστούμε, πουλάκια.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Γεια σας, επιστρέψαμε σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, μετά από μια ολιγοήμερη έτσι απουσία λόγω μιας προγραμματισμένης, θα μπορούσα να την πω, ιατρικής πράξης στην οποία υποβληθήκαμε, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμπαράσταση, το ενδιαφέρον, την αγωνία και βεβαίως τις ευχές, τις οποίες έλαβα τις προηγούμενες μέρες που έτσι δεν ήμασταν μαζί εδώ. Αφουσιάσαμε αλλά επικοινωνούσαμε κανονικά, κλασικά, από τον συγκεκριμένο τρόπο, με τον συγκεκριμένο μάλλον τρόπο που συνηθίζουμε να επικοινωνούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πάει και αυτό, πέρασε, είμαστε εδώ, παραμονή του 15 Αυγούστου, ημέρα του 15 Αυγούστου, αν μας ακούτε Σάββατο στην επανάληψη, μιας και η εκπομπή και την Παρασκευή και το Σάββατο εκπέμπει από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8.

0: πούμε τα κλασικά μας, να πούμε δηλαδή ότι και σήμερα μαζί μας υπάρχει η συνεργασία της Μαρίας Μαυρομάτη και του Μανώλη του Σαρή, φίλε Σαριδάκη λείπει σε άδεια. Να πω ότι έχω την Ζέτα την Κολοβού που επίσης απουσιάζει από την παραγωγή, είμαστε λίγο μισή η ομάδα όλο αυτό το διάστημα και είναι λογικό, είναι περίοδος αδειών. Και ο Μάνος ο Παπαδάκης, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ στον ήχο και τον καλωσορίζω μετά από αρκετό διάστημα ξανά πίσω εδώ στην εκπομπή. Σκάτζα βάρδια θα μπορούσα να πω. Μια ωραία ομάδα, έστω και αν οι μισοί απουσιάζουν σε άδειες καλοκαιρινές. Στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας και σήμερα η C-Jets που προσφέρει την σημερινή πηξίδα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, στην ρότα μας, την γνωστή και την καθιερωμένη, να πω ότι κορυφώνεται σήμερα βεβαίως η έξοδος και οι τελευταίοι θα φύγουν ή έχουν ήδη φύγει, να το πω έτσι από το πρωί, με αεροπλάνα και βαπόρια και βεβαίως κάποιοι με αυτοκίνητα. Ήδη είδα την πόλη σήμερα, η αλήθεια είναι πιο χαλαρή. Από εκεί και πέρα έχουμε το καιρικό που παίζει ψηλά, γιατί έχουμε ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη και αλλαγή κατά κάποιο τρόπο του καιρικού σκηνικού για τα επόμενα 2-24 ώρα. Στην Κρήτη δεν θα είναι τόσο έντονο. Αν όμως ταξιδεύετε στην υπόλοιπη χώρα και αν θα ταξιδέψετε στην υπόλοιπη χώρα, θα δείτε ένα καιρό λίγο διαφορετικό. Κυρίως αυτό που θα είναι έντονο είναι η ενισχυμένη άνεμη στα πελάγη για τις επόμενες 48 ώρες. Ήδη έχουμε αλλαγή, να το πω έτσι πολύ απλά, στα δρομολόγια, καθώς έχουμε απαγορευτικό από τη Ράφινα και το Λαύριο. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και όταν λέμε για θυελλώδη μελτέμια, μιλάμε για ανέμους που θα φτάσει η ταχύτητά τους, θα ξεπεράσει ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα για τις επόμενες ώρες που αφορούν και τη θερμοκρασία. Αναμένεται να πέσουν οι τιμές κατά 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά, ενώ παράλληλα θα διαμορφώσουν ιδιαίτερα δυσμενείς με πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Η Κρήτη βρίσκεται στη ζώνη 2, δηλαδή αξιολογείται με 4 στις κατηγορίες κινδύνου, με πολύ υψηλό κίνδυνο. Οι περιοχές οι οποίες έχουν κατάσταση συναγερμού, κατηγορία 5 δηλαδή, είναι η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, κυρίως η Νότια Εύβοια και η Κόρινθος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες μετεωρολόγους, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και η νέα εβδομάδα θα γυλίσει με ήπιες καιρικές συνθήκες τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, χωρίς ουσιαστικά επεισόδια ακραίας ζέστης και ανέμους. Άρα η επιστροφή, γιατί μην ξεχνάμε από Δευτέρα θα αρχίσει η επιστροφή, και από Δευτέρα είναι και το δύσκολο κομμάτι του καλοκαιριού, ουσιαστικά αρχίζουν και τελειώνουν οι άδειες.

Λοιπόν, θα σταθώ σε δύο περιστατικά που θέλω έτσι να αναδείξουμε και το λέω αυτό διότι έχω πραγματικά απογοητευτεί με αυτά που βλέπω στον δρόμο και που ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να μας σοκάρει τις τελευταίες ώρες. Αναφέρομαι στον επαγγελματία οδηγό, ο οποίος έκανε αντικανονική προσπέραση σε ένα γεωταχή αυτοκίνητο, ένα βιτιοφόρο, και ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλώτας, ο οποίος είπε ότι είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 μου, απέφυγα μηχανικά το βιτιοφόρο. Ναι, εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργείς μηχανικά. Είναι μια εικόνα που την έχετε δει νομίζω όλοι. Βεβαίως έχει συλληφθεί ο οδηγός, έχει εντοπιστεί ο οδηγός, όμως θέλω να πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός του βιτιοφόρου προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του από τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σας το λέω έτσι πολύ απλά. Όπως δεν έγινε και με τον οδηγό του βιτιοφόρου στα Χανιά, διότι δεν έχουμε εμπλοκή σε ατύχημα. Είναι μόνο επικίνδυνη οδήγηση, τίποτα άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η νομοθεσία εδώ πρέπει να σκοτώσεις για να δούμε αν θα σε τιμωρήσουμε. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Αν δεν σκοτώσεις και απλά οδηγείς επικίνδυνα, μέχρι που να σκοτώσεις, όλα είναι καλά. Προσέξτε τώρα. Θα γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος. Βάσει του άρθρου του ποινικού κώδικα με το οποίο σχηματίζεται η δικογραφία, ο οδηγός του βιτιοφόρου κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης που ξεκινά από 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει έως τα ισόβια ανάλογα με τη βαρύτητα των συνεπειών των πράξεών του. Τι θα γίνει λοιπόν στο δικαστήριο? Αυτό λέει νόμος. Θα πάει ο δικηγόρος του, θα πάει και ο ίδιος, θα ισχυριστεί ότι ναι, ήταν μια επικίνδυνη στιγμή οδήγησης, έτσι, αυτό θα πούν. Τι θα πούν? Ότι θέλαμε να σκοτώσουμε κάποιον άνθρωπο. Και εκεί θα πούν ότι είναι μετανιωμένοι, ότι δεν θα το ξανακάνουμε. Άρα θα πέσει στην πούδρα, στα πόπουλα, στα μαλακά. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Όμως αυτό για μένα αναδεικνύει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, μια εσφαλμένη αντίληψη που έχουν αποκτήσει όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί. Λυπάμαι που το λέω, όλοι, οι περισσότεροι. Τους οποίους τους βλέπω καθημερινά και εδώ στον δρόμο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να καταλήξω αυτό το συμπέρασμα βλέποντας αυτό το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου πανελλαδικά αυτή τη στιγμή. Βλέπω, γίνομαι μάρτυρας, επειδή κινούμε αρκετά μέσα στην πόλη με το αυτοκίνητο και έξω ενίοτε, γίνομαι μάρτυρας σε πάρα πολλές τέτοιες οδηγικές συμπεριφορές νταΐδων που νομίζουν ότι επειδή κάθονται σε ένα υπερυψωμένο όχημα έχουν τον απόλυτο έλεγχο και την κυριαρχία πάνω στο δρόμο.

προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο ψύχρεμος μπορούσα. Δεν πολύ κατάλαβα τι συνέβη. Μηχανικά απέφυγα το βιντεοφόρο, είπε ο νεαρός μοτοσυκλετιστής, εξηγώντας ότι μόνο όταν είδε το υλικό κατάλαβε πώς την γλίτωσε τελευταία στιγμή. Πράγματι, νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς που βλέπουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Και θα δούμε σε λίγο, μπορούμε να το ετοιμάσει ο Μάνος, τι είπε μιλώντας ο ίδιος στο Μέγκα νωρίτερα.

0: τον οδηγό της μοτοσυκλέτας που βλέπαμε και χθες αλλά και σήμερα.
1: Που σας είχαμε προλογίσει και πριν από το break.
0: Είναι λοιπόν ο Νίκος, τον βλέπουμε. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αποτύπωσες με την κάμερα που είχες πάνω στο κράνος, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά.
0: Πραγματικά την ψυχραιμία σου τη θαυμάσαμε όλοι και την τύχη σου επίσης.
1: Ναι.
2: Πραγματικά προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερα γίνεται ψύχρεμος, δηλαδή δεν πολύ κατάλαβα κιόλας τι έγινε εκείνη τη στιγμή, μηχανικά τελείως. Απέφυγα το βιντεοφόρο. Μετά από λίγο, όταν γύρισα σπίτι μου, είδα το υλικό από την κάμερα. Κατάλαβα πώς τη γλίτωσα τελευταία στιγμή.
1: Έχεις έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς που το βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό το βίντεο, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, είναι τρομερά άξιο θαυμασμού το ότι αντέδρασες με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι σε τόσο υπερβολικό βαθμό να κινδυνέψω πραγματικά τελευταία στιγμή. Όχι, πρώτη φορά. Και ελπίζω να μην μου ξανατύχει.
1: Στρεφόμαστε κι εμείς.
2: Ήταν δύσκολο, τελευταία. Η αλήθεια είναι.
0: Ήταν δύσκολο, Νίκο, διότι βλέποντας ξανά και ξανά αυτό το βίντεο, αντιλαμβανόμαστε ότι το βιτιοφόρο την ώρα που ξεκίνησε την προσπέραση δεν είχε ορατότητα. Δηλαδή δεν ήξεραν από την άλλη πλευρά έρχεται μηχανή.
1: Ναι, γιατί ήταν αυτοκίνητο.
0: Δεν στροφή. Είχε καμία ορατότητα.
2: Η αλήθεια είναι όχι, δεν είχε καμία ορατότητα, γιατί εγώ σήμερα είναι Παρασκευή, χθες Πέμπτη ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα λίγο στη θέση από το βιτιοφόρο και πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή, πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός, που είναι πιο ψηλά σαν όχημα, πιστεύω δεν με είχε δει. Αλλά πάλι καλά.
0: Πάντως,
2: όλα καλά.
0: Νίκο, για δεν να δούμε και το μοίρια. Βίντεο από την αρχή, φαίνεται ότι εσύ δεν έχεις αναπτύξει ταχύτητα. Κάνεις μια απλή διαδρομή με τα όρια ταχύτητας που είναι και στην περιοχή.
1: Δηλαδή,
0: δεν έτρεχες, και αυτό νομίζω ότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και την εξέλιξη αυτής της προσπέρασης αυτού του περιστατικού.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος εκεί δεν έχει κάποια σήμανση συγκεκριμένη για το όριο ταχύτητας. Είναι όσο είναι από τον GOG σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι στιγμιαία στο κοντέρ φαίνεται να έχω αναπτύξει μέχρι και 100 χιλιόμετρα στιγμιαία. Τώρα, ο μέσος όρος ταχύτητάς μου νομίζω ήταν 80 χιλιόμετρα, 85.
0: Ναι, και βλέπετε.
2: Εντός στροφής, γιατί μέσα στη στροφή τον αντιλήφθηκα.
0: Διέκρινα και τον κοντέρ ότι φρενάρεις απότομα, αλλά ψύχρεμα. Δηλαδή σε σημείο ώστε να μπορέσεις και εσύ να χωρέσεις από αυτό το. Ούτε ένα μέτρο δεν ήταν.
1: Που ήταν και από δίπλα είχε χώμα. Δηλαδή έπρεπε να βγεις έξω.
0: Δεν μπορούσε να πάει παρά έξω.
1: Έπρεπε να βγεις από το δρόμο ουσιαστικά.
2: Ναι, ήταν λίγο σαν χαντάκι ένα πράγμα. Ήταν λίγο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Νίκο. Αυτό τώρα που εσύ κατέγραφες με την κάμερα, που είχες τοποθετήσει μάλλον πάνω στο κράνος σου, εσύ θα μας το πεις, είναι κάτι που τυχαία συνέβη ή το κάνεις σε κάθε διαδρομή σου, καταγράφεις τη διαδρομή?
2: Δεν το κάνω σε κάθε διαδρομή, υπήρχε λόγος. Εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το YouTube. Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι, να το ανεβάσω έπειτα στο YouTube. Γι' αυτό και έτυχε να έχω και την κάμερα και το μικρόφωνο μέσα από το κράνος μου και να φαίνεται, να ακούγεται και η φωνή μου. Ήταν καθαρά θέμα τύχης και ο λόγος που το ανέβασα ήταν κυρίως για, άμα μπορώ να το πω, εκπαιδευτικούς λόγους, να δουν λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στο δρόμο, μια λίγο να προσέξουν περισσότερο. Εγώ ούτε κάποια μήνυση έκανα στον οδηγό, τι καλός ή κακός, δεν έκανα κάτι.
0: Εντάξει, απλά έγινε όμως και ένα μάθημα και σε πολλούς ανθρώπους αυτό, και να μην κάνουμε επικίνδυνες προσπεράσεις και να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή το να περάσεις, να κάνεις μια προσπέραση και μάλιστα ένα βαρύ όχημα σε τέτοιο δρόμο και με τη λωρίδα κάτω να σου λέει ότι δεν μπορείς να προσπεράσεις.
1: Ναι.
0: Έδωσες και ένα μάθημα, Νίκο, παράλληλα και στον ίδιο τον οδηγό.
2: Το ελπίζω. Αφού δεν έγιναν τα χειρότερα, πάλι καλά.
0: Ναι, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
1: Υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο εδώ που είναι θετικό στοιχείο. Βεβαίως, φυσικά έχει να κάνει και με την αντίδρασή σου, Νίκο, αλλά είναι ότι ήταν και μηχανή. Δηλαδή, αν ήσουν με κάποιο αυτοκίνητο, είναι σαφές το ότι θα συνέβαινε, έτσι δεν είναι?
2: Δυστυχώς, άμα ήμουν με αυτοκίνητο, θα ήταν σίγουρη με τοπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος ούτε να χωρέσω. Δεν μπορούσα να χωρέσω εκεί που χώρισα τώρα.
1: Δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνεις ρηγμό, βασικά.
0: Ούτε να φρενάρει.
1: Ούτε, ναι. Και να φρέναρε πάλι, θα έπεφτε πάνω του το φορτηγό. Δηλαδή, το βλέπουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι εδώ αυτό το σημείο.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Όταν φτάνεις στη στροφή, όταν βλέπεις το βιτιοφόρο να είναι στην αριστερή λωρίδα, στη δική σου λωρίδα δηλαδή, δεξιά όπως πηγαίνεις εσύ, βλέπεις λοιπόν ένα βιτιοφόρο να είναι στη λωρίδα σου. Τι σκέφτεσαι εκείνα τα δευτερόλεπτα?
2: Λέω, είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Και λέω, δεν γίνεται, αποκλείται να πεθάνω και όντως το απέφυγα. Κάτι
1: τέτοιο. Μπράβο για την ψυχραιμία σου.
2: Πολύ γρήγορα.
1: Αλήθεια, μπράβο για την ψυχραιμία σου και να είσαι έτσι πάντα τόσο ψύχρεμος. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και πριν, να μην αναπτύσσετε μεγάλες ταχύτητες στους δρόμους, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να βρεις μπροστά σου.
0: Όντως. Νίκο, έχει πολύ επικοινωνήσει. Πριν σε αφήσουμε, έχει επικοινωνήσει η αστυνομία μαζί σου? Έχουν οι αρχές για το βιντεάκι, δηλαδή είδαν το βιντεάκι αυτό στο διαδίκτυο και επικοινώνησαν μαζί σου?
2: Ναι, έχουν επικοινωνήσει. Χθες πήγα, έκανα κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της Καρδίτσας. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που χρειαστήκαν από μέρους μου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λίμνη πλαστήρα είναι αυτό, έτσι?
2: Ναι. Στη λίμνη πλαστήρα, ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Έγινε στις 10 Αυγούστου, 5 και 20 το απόγευμα, περίπου έτσι.
1: Ναι.
2: Η ώρα.
0: Δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό, Νίκο, νομίζω.
2: Όντως, πραγματικά.
0: Να σε πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ξέρετε, με συγκλονίζει ότι ακούω ένα παιδί που πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια του. Και αυτό το παιδί τουλάχιστον, παρότι κατ' εμέ εσφαλμένα δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του οδικού, θα πρέπει τουλάχιστον να δει αυτόν τον οδηγό που θα μπορούσε να του είχε αφαιρέσει τη ζωή και σήμερα να μας έβλεπε από εκεί ψηλά, χωρίς να είναι ανάμεσά μας, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, χωρίς να μπορεί να λέει αυτά που λέει και χωρίς να μπορεί να δείχνει με το οδηγικό του ήθος αυτό που πρέπει να δείξουμε όλοι. Είναι για μένα κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει η δικαιοσύνη να τιμωρήσει πάρα πάρα πολύ σκληρά αυτόν τον οδηγό και κάθε τέτοιο οδηγό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ανάπαυλα. Έχουμε μαζί μας τη C-Jets που και σήμερα προσφέρει την πηξίδα, ταξιδεύοντάς σας σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων σκαφών παγκοσμίως και με καθημερινές αναχωρήσεις για Ηράκλειο και από Ηράκλειο, από Ηράκλειο για Πειραιά και από Πειραιά για Ηράκλειο, με ενδιάμεσους σταθμούς στη Σαντορίνη, την Άξο, την Πάρο, την Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο, γρήγορα, άνετα και οικονομικά. Την Άξο, την Πάρο, την Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο, γρήγορα, άνετα και οικονομικά.

0: άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλά.

λοιπόν, ομολογουμένως τα τραγούδια έκπληξη, έτσι δεν πιστεύω ότι το περιμένατε, από μια εξαιρετική όμως εκτέλεση του Γιώργου Νταλάρα και της Ελένης Τσαλιγοπούλου, το πρώτο τραγούδι ανήκει στην Κέντι Γκρέι. Το πρώτο τραγούδι, πρώτη μετάδοση. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λέγαμε λίγο νωρίτερα για τα ευτράπελα στους δρόμους. Έχουμε δύο περιστατικά που μας αναδεικνύουν και τα ευτράπελα στις θάλασσες. Έχουμε τη σύγκρουση ενός εστιαφόρου μέσα στο λιμάνι του Καλάμου, όπου ο χειριστής, ο κυβερνήτης, έπεσε πάνω σε σκάφη τα οποία λιμενίζονταν και μάλιστα έγινε viral στο διαδίκτυο. Και ταυτόχρονα έχουμε τη βύθιση ενός εστιαφόρου ανοιχτά των Φλεβών, όπου ευτυχώς διασώθηκαν και οι 10 επιβαίνοντες.

Σας πω ότι στο ιστιοφόρο Καταμαράν με σημαία Τουρκίας επέβαιναν 10 αλλοδαποί. Είχαμε τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης και στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης βοηθητικό σκάφος Θαλαμιγού με σημαία Nissan Cayman, το οποίο περισυνέλεξε τους 10 επιβαίνοντες. Στη συνέχεια, οι 10 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού στη μαρίνα της Βουλιαγμένης, όλοι καλά στην υγεία τους. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε, από ό,τι φαίνεται, γιατί μιλάμε για ένα καινούριο σκάφος, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ήταν 100% αξιόπλο, αλλά δεν είχαμε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, την αυτοσύνη του κυβερνήτη. Με αποτέλεσμα να πάρει νερά λόγω της μικρής θαλασσοταραχής που επικρατούσε στην περιοχή και βεβαίως να αλλάξει ευστάθειά του, να χάσει την ευστάθειά του, να πάρει κλίση και να ημιβυθιστεί.

θέλω να πω ότι όταν μπαίνουμε στην θάλασσα πρέπει να είμαστε καλοί γνώστες. Πρέπει να εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα και γι' αυτό εδώ θέλω να πω, επειδή έχει στηθεί μια τεράστια βιομηχανία, βέβαια η οποία με βάση τον νόμο καλύπτει επί της ουσίας αυτούς που νοικιάζουν κάθε είδους σκάφη στη θάλασσα, εννοώ από τζέτσκι μέχρι ιστιοφόρα, ότι θα πρέπει να ξέρουν ότι η απόκτηση και μόνο ενός διπλώματος δεν σημαίνει ότι σε κάνει ναυτικό. Δεν σημαίνει ότι ένα χαρτί που πιστοποιεί ότι πέρασες με επιτυχία κάποιες εξετάσεις μπορεί να σου εξασφαλίσει την αυτοσύνη. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι κάτι εντελώς άλλο, να το πω έτσι πολύ απλά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πολλά από αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα δεν τα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί, να το πω έτσι πολύ απλά, και πολύ πιο προσεκτικοί. Δυστυχώς ο νόμος εδώ καλύπτει και τους μεν και τους δε.

Λοιπόν, θα πάω στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν εκεί. Καταρχήν έχουμε το πρώτο προεκλογικό σποτ και το πρώτο προεκλογικό σποτ της σεζόν, της περίοδου, ανήκει, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: ένα σποτ 46 δευτερολέπτων. Καλογυρισμένο, οφείλω να σας πω. Και θα το δούμε και μάλλον θα τα ακούσουμε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Θα τα ακούσουμε όμως αυτή την ώρα. Έτσι θα κάνουμε μια δωρεάν προβολή από τη συχνότητά μας, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι προκειμένου να πάρετε μια γεύση του τι λέει επί της ουσίας και τι θέλουν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η Δούρου, ο Πολάκης και ο Παπάς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Θέλω να σας πω ότι είναι ένα καλογυρισμένο σποτ. Θα σας περιγράψω και καρέ-καρέ. Το σποτ ξεκινάει από ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι τους, σε ένα σύμνο και ταπεινό σπίτι, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, της μέσης ελληνικής οικογένειας. Συνεχίζεται με λήψεις από ένα νοσοκομείο όπου κάποιοι εφημερεύουν. Μια καθαρίστρια του Δήμου που μαζεύει έναν οδηγό ταξί επαγγελματία που ακούνε επί της ουσίας τα μελούμενα. Και εκεί εμφανίζεται η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, που ακούσατε τι είπε νωρίτερα, ο Πολάκης και στη συνέχεια ο Νίκος Παπάς που λέει «Επιστρέφουμε ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία για την αριστερά, για την Ελλάδα». Είναι το πρώτο σποτ που βλέπουμε μέσα στο καλοκαίρι που ουσιαστικά έχει αποφασιστεί, έχουμε πιστεί, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ουσία του πράγματος, ότι δεν θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αντίθετα φαίνεται να πηγαίνουν στην άνοιξη. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το σποτ επί της ουσίας επιθυμεί να επικοινωνήσει και να πει ότι αφήστε τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς είμαστε εδώ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια χαλάρωση, μια μικρή χαλάρωση σε επίπεδο στελεχών στα κόμματα και βουλευτών αυτή την περίοδο. Πήραν την ανάσα ότι δεν έχουν τις εκλογές μπροστά τους. Μάλιστα, χθες επικοινώνησα και με κάποιον στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ και μου είπε ότι δεν θα βγω ακόμα μπροστά, θα είμαι υποψήφιος με το τάδε κόμμα, αλλά δεν με παίρνει οικονομικά να αρχίσω να κάνω από τώρα προεκλογική καμπάνια. Οπότε θα το αφήσω να πάει λίγο πιο πίσω, αφού έτσι κι αλλιώς η άνοιξη είναι μακριά. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο, αν οι εκλογές γίνουν τον Μάρτιο. Έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Έχουμε 7 μήνες μπροστά μας. Δεν τους λες και λίγους. Είναι πάνω από μισό χρόνο.

έρχομαι στο mood, στο απόλυτο mood της ημέρας, όπου είναι ο εορτασμός του 15 Αυγούστου. Πιστοί ξεκινούν από αυτή την ώρα να πλημμυρίζουν ναούς και μοναστήρια της Παναγίας. Πλήθος κόσμου είχαμε στην λιτανία της Χαρακιανής. Να πω ότι η Παναγία Χαρακιανή βρίσκεται κοντά στον Παλί, άρα βιώνει κάθε Αύγουστο ένα από τα πιο ξεχωριστά θρησκευτικά έθιμα της Κρήτης. Πλήθος πιστών και κληρικών συνοδεύουν πεζή την ιερή εικόνα στη μονή Ατάλης του Μπαλί. Από εκεί ξεκινούν, καταλήγουν στον ιερό προσκυνηματικό ναό του Χάρακα. Η πορεία διαρκεί περίπου 4 χιλιόμετρα κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα.

ότι έχουμε πολλές εκκλησίες, πολλούς ναούς στο όνομα της Παναγίας που θα πανηγυρίσουν σήμερα και αύριο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και πλήθος κόσμου που θα τους επισκεφτεί. Χαρακτηριστική η περίπτωση και της Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη, το αναφέρω ως ιδιαίτερη δική μου πατρίδα. Εκεί θα βρεθώ και εγώ το απόγευμα να ανάψουμε ένα κεράκι στη χάρη της Παναγίας. Να ευχηστήσω για μια ακόμα φορά την προσοχή στους φίλους οδηγούς, στους δρόμους. Υπάρχουν πολλά γλέντια που συνδυάζουν την θρησκευτική πίστη και κατάνοιξη με τις εορταστικές εκδηλώσεις, και επειδή εκεί λίγο παραπάνω θα φάμε, λίγο παραπάνω θα πιούμε, πολύ προσοχή στους δρόμους στην επιστροφή. Να μην επαναπαύεστε από το γεγονός ότι μιλάμε για λίγα χιλιόμετρα. Πολλοί λένε εδώ δίπλα θα πάω, εδώ παρακάτω θα πάω, εδώ παραπάνω θα πάω. Ναι, αυτό είναι γεγονός, μπορεί όντως να είναι παραδίπλα, παρακάτω, παραπέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα λίγα χιλιόμετρα δεν μπορεί να γίνουν επικίνδυνα όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις.

Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που έχουν επικοινωνήσει και σήμερα μαζί. Είναι εδώ. Κάποιοι κλασικοί, ίσως κάποιοι δεν μας περίμεναν σήμερα και δεν είναι στο ραντεβού. Να πω ότι και από Δευτέρα εδώ θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός να βρισκόμαστε. Στο γιατρό όμως θέλω να στείλω στο Γιώργο το Σχορεσιανίτη ένα επιπλέον χαιρετισμό, ο οποίος με εντόπισε στις 12 και 12, ήταν εδώ συντονισμένος στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, αλλά και στους λοιπούς φίλους που είναι συγκεντρωμένοι και ακούν και σήμερα και τις φίλες την Πηξίδα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής πηξίδας. Λίγο πριν οι δείκτες του ορολογίου μας συμπληρώσουν το πρώτο 60 λεπτό, την διάρκεια δηλαδή, και της σημερινής μας εκπομπής.

0: να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που ήταν μαζί μας σήμερα, που χωρίς να μας περιμένουν μας βρήκαν εδώ στην συχνότητα του Πολίτικα. Είπα να σηκωθώ από το σπίτι, είπα μετά από τις 4 μέρες απουσίας ότι το μικρόφωνο έλειψε, η επικοινωνία έλειψε και είπα να έρθω να το καλύψω. Έστω και αν το ημερολόγιο δείχνει αυτή τη μέρα που είναι κυρίως, θα έλεγα, μέρα φυγής για τους περισσότερους και όχι επιστροφής. Να ευχηθώ ένα καλό τριήμερο, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο διακοπών σε εκείνους που ήδη τελούν ένα αδεία, να ευχηθώ καλή αρχή διακοπών σε εκείνους που θα φύγουν σήμερα. Ελπίζω ο καιρός να μην τους δημιουργήσει προβλήματα στις μικρές ή μεγάλες αποδράσεις τους, να είναι ωστόσο ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ταξίδια τους, στις μετακινήσεις τους και γενικότερα προσεκτικοί ακόμα και τις ημέρες που είναι στη θάλασσα, στην παραλία, κάτω από τον ήλιο και οτιδήποτε άλλο. Να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες που μας υποστηρίζουν. Από Δευτέρα θα είμαστε όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή εδώ στην Πηξίδα και στον Πολίτικα ξανά, από Δευτέρα δηλαδή. Να ευχαριστήσω τέλος την C-Jets που και σήμερα προσέφερε την εκπομπή, την Πηξίδα σε όλους εσάς, με τα 2 πλοία τα οποία εξυπηρετούν την γραμμή Ηρακλείου Πειραιάς μέσω Κυκλάδων και βεβαίως τους 50 υπόλοιπους προορισμούς στους οποίους μπορεί να σας ταξιδέψει ο μεγαλύτερος και ταχύτερος στόλος παγκοσμίως. Και να σας πω ότι και τον Αύγουστο και τον δεύτερο 15 ημέρο του Αυγούστου ισχύει η προσφορά που λέει ότι αν βγάλετε τα εισιτήριά σας μετεπιστροφής, ταυτόχρονα δηλαδή με τα εισιτήρια της αναχώρησης, τότε μπορείτε να έχετε έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Ευχές από σήμερα, παραμονή της Παναγίας, να έχουμε ένα καλό 15 Αύγουστο. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή της Παναγίας, όπως είπαμε, της λαμπρής του καλοκαιριού. Ο καιρός σήμερα είναι μάλλον φθινοπορεινός, θα έλεγα, μια και προβλέπονται ακόμα και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 26 βαθμοί Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ιταλία είναι και πάλι σήμερα Κρήτη όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε αναλυτικότερη παρουσίαση του καιρού του 15 Αύγουστου. Θα συνομιλήσουμε με τον φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη και θα δούμε και άλλο ένα μετεωρολογικό φαινόμενο, το τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα στις χώρες της Ευρώπης. Η πολιτική προστασία λοιπόν της περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι είναι κόκκινα η Βιωτία, η Αττική, η Κεντρική και Νότια Εύβοια, η Κορινθία και η Αργολίδα. Είναι στο κόκκινο, δηλαδή εκεί ο βαθμός επικινδυνότητας είναι 5. Η Κασάνδρα που στη Χαλκιδική που κατακάει και χθες, βλέπω σήμερα και είναι κίτρινο.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους.

αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, όπως σας είπα, με τον φίλο τον μετεωρολόγο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε τον καιρό του 15 Αύγουστου και να μιλήσουμε και για το νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή θεολογίας στην ΑΝΤΑΤ Πατριαρχή Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Λίλη, για το θέμα, μάλλον θα μιλήσουμε για το ρόλο και την αξία της πίστης της Παναγίας στη θρησκεία μας. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την διατροφολόγο κυρία Μαρίνα Παπάζογλου για το τι να προσέξουμε στο φαγητό μας το 15 Αύγουστο, που καταναλώνουμε πολύ φαγητό, και γενικά για τη διατροφή μας το καλοκαίρι. Θα συνομιλήσουμε και με τον φίλο του Μανώλη Ζευγαδάκη για να μας πει ότι τελείωσε το έργο της πεζοδρόμησης της Οδού Δελιμάρκου, αλλά έχει ακόμα κάποιες ατέλειες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

στην 33η εβδομάδα του 2026 και στη 226η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 38 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 2 ημερών.

Ορθοδοξία, όπως είπαμε, τιμά σήμερα τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr, εκατομμύρια πιστοί στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο βρίσκονται πλέον μια ανάσα από τον 15 Αύγουστο. Και βέβαια, έντονη θα είναι η παρουσία των πιστών στις Παναγίες της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολλές. Αγαπάμε να λατρεύουμε την Παναγία στην θρησκεία μας και, όπως σας είπα, στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και τον συμβολικό αυτόν χαρακτήρα της λατρείας αυτής στη θρησκεία μας με τον κύριο Γιάννη Λίγη, τον καθηγητή θεολογίας στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιακή Σχολή Κρήτης.

Σήμερα τιμώνται επίσης, τιμάται η μνήμη του προφήτη Μιχαία, του Αγίου Σιμεών, του Τραπεζούντιου, του Χρυσοχώου, του Αγίου Ορσίκιου, του Μάρτυρα. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν το όνομα Μιχαίας. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, σπάνιο το όνομα βεβαίως, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και διαβάζω από την ίδια δημοσίευση της Ναυτεμπορικής ότι από την Τίνο και την Πάρο μέχρι την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο και εκατοντάδες μικρότερα προσκυνήματα, η παραμονή της 15ης Αυγούστου αποτελεί μια από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη θρησκευτική κινητικότητα στην Ελλάδα. Χιλιάδες πιστοί ταξιδεύουν προς εκκλησίες και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία, ενώ σε χωριά και νησιά η θρησκευτική εορτή συνδέεται με πανηγύρια και τοπικά έθιμα που έχουν επιβιώσει επιγενιές. Για πολλές οικογένειες, ο 15 Αύγουστος αποτελεί ταυτόχρονα ημέρα πίστης, επιστροφής στον τόπο καταγωγής και συνάντησης με συγγενείς και φίλους. Όσον αφορά στην Κρήτη, θα θυμηθώ τα προσκυνήματα της Παναγίας της Χαρακιανής, πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, της Παναγίας της Φανερωμένης στην Σιτία, της Παναγίας της Πηλιότητας στο Χουδέτσι, της Χρυσοσκαλίτισσας στα Χανιά. Αυτά μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ας με συγχωρήσει ο κόσμος που θα ήθελε να ακούσει τη δική του Παναγία να αναφέρω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα προσκυνήματα μου έρχονται στο μυαλό και ας πούμε βοήθειά μας. Βοήθειά μας η Παναγία βεβαίως.

επαναλάβω για άλλη μια φορά το τι απαγορεύεται να κάνουμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με την Κρήτη στο πορτοκαλί. Απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, είτε θρησκευτική, είτε πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Σήμερα, ας πούμε, ας προσέξουν, φαντάζομαι ότι οι εκκλησίες θα έχουν φροντίσει ήδη να προσέξουν λίγο την καύση των κεριών. Μπορεί μια σπίθα από ένα προσκύνημα να πεταχτεί σε ένα ξερό χόρτο και από εκεί να ξεκινήσει μια καταστροφή. Προσεκτικά λοιπόν, και γενικά δεν κάνουμε τίποτα που έχει σχέση με τη φωτιά στην Ήπεθρο. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσώνει, η εκτέλεση θερμών εργασιών όπως συγκόλληση τροχοσκοπής και άλλα, η χρήση πέθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου, η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αεροστάτων, η χρήση ειδών πυροτεχνίας, τα πυροτεχνήματα δηλαδή, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων στις δασικές περιοχές. Για το Ηράκλειο είναι Σίμι, Ρουβαζαρός, Κουδουμάς, Κέρι, Φουρνή, Γιούχτας, Επανοσύφης. Για το Λασίθι είναι Ασλακόδασος, Βαθύ, Θρυπτή, Καλόχωριό και Μεσελέρι, Σελάκανο, Κυπαρισόδασος, Κριτσάς, Κρούστας και Φιλικόδασος στο Βάι. Στο Ρέθυμνο είναι Ευλυγιά Προφήτης Ηλίας Άγιος Ιωάννης, Ιερά Μονή Αρκαδίου, Παράδεισος Αρμένων, Φαράγγι Μήλων, Κισσός, Αγκουσελιανά, Άγιος Ιωάννης, στον ποταμό το Κουρταλιώτη, στο Φαράγγι των Μαργαριτών και στο Φαράγγι του Αγίου Αντωνίου στον Πατσό. Και στα Χανιά είναι τα μονοπάτια Ε4 σε Μπάλο Φαλάσσερνα, Κρυό Ελαφωνήσι, Σούγια Γιαλισκάρη, Σούγια Γιερουμέλη, το Πάρκο των Ανεμόμυλων στα Καθιανά, Πρεβαντόριο και Πεύκη, στον Άγιο Ματθαίο, στον Άγιο Ιωάννη και στον Κόρφο. Ο Κόρφος βέβαια είναι το δάσος του Δήμου Γάβδου, στη Γάβδο, όπως και ο Άγιος Ιωάννης.

Μικρονύχτια, διαβάζω στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, ήταν η μάχη των πυροσβεστών στη Σίβηρη Χαλκιδικής, όπου χθες το απόγευμα ήχησε 3 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες. Εκταμένες ήταν οι ζημιές σε υποδομές και σπίτια, ενώ κατά την επιχείρηση κατάστασης τραυματίστηκαν και 3 πυροσβέστες. Περισσότεροι από 400 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διαθαλάσσεις από τη Σίβηρη και τη Φούρκα, μεταξύ αυτών οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ιδιωτικά σκάφη εθελοντών, δυνάμεις του πυροσβεστικού και του λιμενικού σώματος, καθώς και το Speed Runner Jet. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης, όπως είπαμε προηγουμένως, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος κατηγορία 5 στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτίας και Εύβοιας, όπως είπαμε, και Πελοποννήσου, Αργολίδας και Κορινθίας.

Βλέπω επίσης μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας politica.gr που έχει να κάνει με τον απολογισμό για τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Είχαμε κάνει εμείς ένα απολογισμό πριν μερικές μέρες συνομιλώντας με τον κύριο Τσαπάκο, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας. 10 ημέρες λοιπόν, λέει το δημοσίευμα του politica.gr, συμπληρώνονται από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο Αγίου Βασιλείου, αφήνοντας πίσω της βαρύ φόρο αίματος με την απώλεια 2 ανθρώπινων ζώων, καθώς και ανυπολόγιστες καταστροφές σε περιουσίες, εκτάσεις και υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης προχώρησαν σε δημόσιο απολογισμό των πρώτων ενεργειών και των μέτρων που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Στόχος των πρωτοβουλειών αυτών είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων, η αποκατάσταση των ζημιών και η μετάβαση στην επόμενη μέρα για την ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Ταταράκης δήλωσε: 10 ημέρες έχουν περάσει από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο Αγίου Βασιλείου και μπορούμε πλέον να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό, καθώς η προσπάθειά μας δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, περνάμε από τη δύσκολη μάχη της αντιμετώπισης της καταστροφής σε μια εξίσου απαιτητική μάχη, την αποκατάσταση, την αποζημίωση των πληγέντων και την επόμενη ημέρα του τόπου μας. Η καταστροφή που αφήνει πίσω της πυρκαγιά είναι τεράστια. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες, κατοικίες και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οχήματα κάηκαν, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις επλήγησαν, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και στις υποδομές μας. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει μια απώλεια που δεν μπορεί να αποτιμηθεί ούτε σε χρήματα ούτε σε έρθιμους. Χάσαμε 2 ανθρώπους. 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον τους. Αυτή είναι η βαθύτερη πληγή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρίου θα αναγείρει μνημείο στη μνήμη τους. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς για τον τόπο μας, ένα χώρο μνήμης και περισυλλογής, αλλά ταυτόχρονα ένα διαρκές σύμβολο ευθύνης και καθήκοντος. Να θυμίζει σε εμάς και στις επόμενες γενιές ότι υπήρξαν άνθρωποι που υπηρετώντας το καθήκον έφτασαν μέχρι την ύψιστη θυσία για να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους και τον τόπο μας. Από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να κινηθούμε ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα. Να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες, να αποκαταστήσουμε την καθημερινότητα στους πληγέντες οικισμούς, να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι καταγραφές, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς αποζημιώσεων, να αναζητήσουμε πόρους και παράλληλα να σχεδιάσουμε από τώρα την επόμενη μέρα. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Μέσα σε 3 μέρες αποκαταστάθηκαν πλήρως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση, η δημοτική οδοποιιακή, οι τηλεπικοινωνίες σε όλους τους οικισμούς που επλήγησαν. Από την πρώτη στιγμή επιμείναμε ότι οι καταγραφές πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα, γιατί χωρίς καταγραφή δεν μπορεί να υπάρξει αποζημίωση και αποκατάσταση. Παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα, ξεκινήσαμε από τις πρώτες ημέρες τη δουλειά στις υποδομές του Δήμου. Η Επιτροπή Εξέτασης Φυσικών Καταστροφών του Δήμου έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών στις δημοτικές υποδομές και έχουμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την υποβολή των σχετικών φακέλων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις και να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα θα αντιμετώπιζαν οι κτηνοτρόφοι μας. Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν βοσκότοποι υποδομές και ζωικό κεφάλαιο και δημιουργήθηκε άμεση ανάγκη για τη σύντηση των ζώων. Η εμπειρία της μεγάλης πυρκαγιάς επιβεβαίωσε με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι απέναντι στα ολοένα και πιο έντονα και ακραία φαινόμενα απαιτούνται διαρκής προετοιμασία, οργανωμένος σχεδιασμός, σύγχρονος εξοπλισμός και δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης.

Αυτά λοιπόν αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Αυτά αναφέρει και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, για τον απολογισμό αυτό που έχει κάνει και όφιλε να κάνει βεβαίως, όπως οφείλει να κάνει και κάθε άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στους Δήμους όπου οι Δήμοι οι οποίοι πλήττονται από πυρκαγιές. Θα πρέπει να γίνει αυτή η καταγραφή, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, πώς αλλιώς θα αποζημιωθούν και πώς θα αποκατασταθούν αυτές, πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που επλήγησαν και πώς θα αποκατασταθούν οι ζημιές.

πάμε να δούμε τώρα αυτό το φαινόμενο που επαναλαμβάνεται στην Ευρώπη. Διαβάζω εδώ στο Βήμα ότι η Βρετανία κατέγραψε 38,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο σε αυτό το τρίτο κύμα καύσωνα που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Την υψηλότερη θερμοκρασία του δει τις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Την υψηλότερη θερμοκρασία

Βρετανία και οδηγούν τις αρχές να εξετάζουν ακόμη και την απαγόρευση φορητών ψυσταριών μίας χρήσης τη στιγμή που παρατηρούνται προβλήματα και στις υποδομές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ρουμανία, όπου η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα οδήγησε σε πλήρη διακοπή του πυρηνικού σταθμού της Τσερνάβοντα. Η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία έχουν μετατρέψει πάρκα και κήπους της Βρετανικής πρωτεύουσας σε εκτάσεις με κίτρινο και καφέ γρασίδι. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος της παραμένει ζωντανό, μεγάλος μέρος της έκτασης αυτού του γρασιδιού παραμένει ζωντανό και μπορεί να πρασινίσει ξανά με τις βροχές, προειδοποιούν όμως ότι η συχνότερη εμφάνιση ακραίας ζέστης ενδέχεται να αλλάξει μόνιμα την εικόνα των πάρκων. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει με την κλιματική αλλαγή. Και βέβαια είναι μια κλιματική αλλαγή που την προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς, ο άνθρωπος.

σας διαβάσω, να σας ενημερώσω και για το τι λέει η ίδια ιστοσελίδα, δηλαδή η ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, για την έξοδο του 15 Αύγουστου. Λέει λοιπόν: τη λαμπρότερη θεομητοϊκή γιορτή της ζει ανήμερα του 15 Αύγουστου η Ορθόδοξη Εκκλησία που τιμά την κίνηση της Θεοτόκου. Πανηγύρια για το Πάσχα του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Από το Βορρά μέχρι το Νότο και από την Ανατολία έως τη Δύση θα ηχούν παραδοσιακοί ρυθμοί. Η πληρότητα που παρουσιάζουν τα δρομολόγια των πλοίων είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει το 100%. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιους προορισμούς δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για επιβάτες ούτε για οχήματα. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Λέει επίσης η ίδια δημοσίευση ότι όσοι εργαστούν νόμιμα στις 15 Αυγούστου δικαιούνται πέραν του ημερομισθίου ή του μισθού τους προσάυξη 75% στο νόμιμο ορομίσθιο για τις ώρες απασχόλησης. Για εργαζομένους με πενθήμερο, εφόσον η μέρα αποτελεί έκτη μέρα εργασίας, προβλέπεται επιπλέον προσάυξη 40% με τους σχετικούς περιορισμούς της νομοθεσίας.

απολαύσουμε λοιπόν τον 15 Αύγουστο, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλοι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πάρουμε τα μέτρα προστασίας, καθώς θα φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι, η θερμοκρασία θα είναι πολύ ψηλή, να μην προκαλέσουμε με δική μας ευθύνη φωτιά, και τρέχουμε και παραμονιάτικα και αύριο που είναι αργία, αύριο να το γιορτάσουμε. Δεν χρειάζεται όμως να λάβουμε ψυσταριές, αντικριστά και δεν ξέρω εγώ τι, ούτε οποιαδήποτε άλλη, το λέει εξάλλου, οποιαδήποτε συσκευή. Εντάξει, μέσα στο σπίτι, με τις συσκευές του σπιτιού, να απολαύσουμε τα εδόδημα του 15 Αύγουστου, τα οποία μάλλον πρέπει να χειριστούμε και με προσοχή, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ένας άνθρωπος, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, που είναι του θέματος και του αντικειμένου, η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου, η διαιτολόγος και διατροφολόγος. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 15 Αυγούστου λοιπόν, με ισχυρά μελτέμια θα είναι αυτός που θα περάσουμε. Γι' αυτό είπαμε προσοχή σχετικά με τη χρήση της φωτιάς προηγουμένως. Όμως, όπως ήδη σας έχω προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, καλύτερα και οπωσδήποτε πιο τεκμηριωμένα και επιστημονικά θα μας τα πει ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Μιχάλη, καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες και σε αυτή την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, βεβαίως.
1: Χαρά μου πάντα να βρισκόμαστε σε επικοινωνία και να ενημερώνουμε.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πες μας τις καιρικές συνθήκες που θα βιώσουμε.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι από θέμα ανέμων θα είναι ένα αρκετά έτσι επικίνδυνο τριήμερο, τετραήμερο, με δεδομένο ότι οι άνεμοι σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπερνάνε και τα 8 μποφόρ σε ένταση, ενώ τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και κυρίως οι νοτιότερες περιοχές εκεί βάζουν υποψηφιότητα για να δουν ένα ρηπαίο άνεμο που θα ξεπερνάει και τα 8 μποφόρ. Έτσι λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, όπως πολύ σωστά που ανέφερε και στην έναρξη της κουβέντας, δώσει ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί η οποιαδήποτε πιθανώς έτσι πυρκαγιά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της με αυτή την ένταση των ανέμων. Θα πνέουν πολύ ισχυρίως και θυελώδης καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, αύριο και η Δευτέρα, και πάλι είναι μια μέρα που φαίνεται ότι μάλλον δεν φαίνεται να πέφτει η ένταση ιδιαίτερα του μελτεμιού. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε το βράδυ φαίνεται αυτές τις μέρες να κοπάζει η ένταση των ανέμων. Δηλαδή η περίπτωση του κλασικού μελτεμιού που το βράδυ με τη δύση του ηλίου σταδιακά αρχίζει και πέφτει, η ένταση του δεν θα το ζήσουμε, με δεδομένο ότι οι άνεμοι θα φυσούν σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, ιδιαίτερα ενισχυμένοι έως θυελώδης. Ένα δεύτερο στοιχείο θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, που θα έλεγα η ψύχρα θα είναι αισθητή κυρίως στα εσωτερικά και ορεινότερα ή μειωρινά τμήματα του νησιού. Θα είναι από ενοχλητική έως και έτσι θα έλεγα σχετικά έντονη, και αυτό λοιπόν θα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μπουφάν για αυτές τις περιοχές. Είπαμε για τους ανέμους, είπαμε για την θερμοκρασία η οποία θα υποχωρήσει, έχει ήδη, είναι αισθητή η υποχώρηση θερμοκρασίας, θα γίνει ακόμα περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια της Παρασκευής. Θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τετραημέρου, ενώ οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, θα έλεγα, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως ορεινότερα τμήματα της Κρήτης να δουν, υπάρχει μικρή αλλά πιθανή η πιθανότητα να δουν κάποια φαινόμενα να ξεσπούν με τη μορφή όμβρων ή και μπόρας. Αναφέρομαι όμως κυρίως στα ορεινότερα τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές μια πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά δεν θα δώσει κάτι περισσότερο. Απλά θα έλεγα ότι θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο η όλη κατάσταση του φετινού 15ου. Παρά το ότι βρισκόμαστε στα μέσα του μήνα των διακοπών.
0: Και είπε στην αρχή της κουβέντας μας, Μιχάλη, ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες θα κρατήσουν 3-4 μέρες,
1: Ναι, θα είναι οπωσδήποτε, θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά και η Δευτέρα. Φαίνεται να είναι μια μέρα η οποία δεν θα εξομαλυνθεί ιδιαίτερα η κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό θέλουν και τα προσχέσια που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, δεν θα κουραστούμε να το λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτές τις μέρες και οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
0: Ακριβώς. Πώς αιτιολογείται αυτός ο έντονος άνεμος, Μιχάλη?
1: Νίκο, είναι ένας, είναι η απώλεια, θα έλεγα, η απότοκος ενός ισχυρού συνδυασμού που δίνει κυρίως μέσα στο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την περιοχή μας, ιδιαίτερα έτσι, ενισχυμένους ανέμους. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η περίπτωση ενός κλασικού μελτεμιού, είναι η περίοδος στην οποία μας επηρεάζουν τα μελτέμια, έρχεται να συμβάλλει τώρα και αυτό το ισχυρός συνδυασμός, ο οποίος ουσιαστικά δίνει αυτές τις εντάσεις, γιατί την αίσθηση, θα έλεγα, φθινοπόρου καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών. Και το λέω αυτό γιατί, όπως προέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας, δεν φαίνεται να πέφτει η ένταση των ανέμων ούτε τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε λίγο από και πάλι τα σύνορα της Ελλάδας, καθώς διαβάζουμε ότι στο Λονδίνο καταγράφηκε ιστορική θερμοκρασία, ρεκόρ θερμοκρασία,
2: 38,1 βαθμοί Κελσίου. Ενώ η Γαλλία διανύει ήδη για τρίτη εβδομάδα συνθήκες καύσωνα. 42 βαθμοί Κελσίου. Ειδικά στις περιοχές της δυτικής χώρας, λένε τα δημοσιεύματα. Πώς μπορούμε να τα σχολιάσουμε αυτό και για άλλη μια φορά, Μιχάλη.
1: Θα σου πω, Νίκο μου. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία είναι ρεκόρ θερμοκρασία για μήνα Αύγουστο. Και κυρίως για τα μέσα περίπου του Αυγούστου. Η Δυτική Ευρώπη, αλλά και μεγάλο μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη συνεχίζει, θα έλεγα ότι είναι ένα ιστορικό καλοκαίρι αυτό για αυτές τις περιοχές, γιατί έχουν καταγραφεί ιδιαίτερες θερμοκρασίες και έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα καυσωνικά επεισόδια, πολυήμερα θα έλεγα καυσωνικά επεισόδια.
2: Δημοσιογραφικά, ας πούμε, παραδείγματος να τα πω εγώ και να κάνω μια παρέμβαση έτσι. Δημοσιογραφικά, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τρεις εβδομάδες καύσωνα στη Γαλλία.
1: Έτσι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει συμβεί και να μην το θυμάμαι βέβαια. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέω. Εδώ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε δικά μας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, που εννοώ ότι είμαστε χαμηλότερα γεωγραφικά και ουσιαστικά επηρεαζόμαστε πολύ περισσότερο από οποιασδήποτε θερμές εισβολές. Δεν έχει συμβεί ούτε στον ελληνικό χώρο, ούτε στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολύ δε περισσότερο να αναφερόμαστε σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη που ήταν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για το καλοκαίρι άνω των 32, 33, 34 βαθμών. Και αν θα συνέβαινε μια μέρα, πραγματικά θα ήταν θέμα. Από το Μάιο, περιοχές όπως η Δυτική Χερσόνησος, η Γαλλία, η Κεντρική Ευρώπη, νότιο και ανατολικά, κυρίως τα ανατολικά τμήματα της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς επίσης και χώρες ακόμα και της Βαλτικής, έχουν ζήσει ιδιαίτερες θερμές περιόδους, πολυήμερες θερμές περιόδους στο φετινό καλοκαίρι. Από το Μάιο και μετά, όλες αυτές οι περιοχές, περισσότερο η μία ή λιγότερο η άλλη, έχουν δοκιμαστεί από αλλεπάλληλα καυσωνικά επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτή η κατάσταση δεν θα εξομαλύνεται και πάλι και μέσα στην εβδομάδα, και πάλι θα ταλαιπωρηθούν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
2: Και όλα αυτά βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι απόρρια της θέρμανσης αυτού της μικρής γαλάζιας σφαίρας μέσα στο απέραντο σύμπαν.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς ναι. Θερμές αερισμάσεις έχουν εγκλωβιστεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει, και εγώ τουλάχιστον ασκώντας την επιστήμη της μετεωρολογίας στις αρκετές δεκαετίες, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Τουλάχιστον τόσα χρόνια ασχολούμαι με την επιστήμη του καιρού, την επιστήμη της μετεωρολογίας. Το να εγκλωβίζονται επί μακρόν θερμές αερισμάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπες.
1: Χρόνια πολλά. Ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ήταν ο φίλος μετεωρολόγος, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Είπε 2-3 φορές να προσέχουμε πολύ τη χρήση της φωτιάς. Όπως επίσης να προσέχουμε μην πετάμε τα τσιγάρα από το παράθυρο, και αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Καθώς οι καιρικές συνθήκες θα είναι πάρα πολύ έντονες, δηλαδή ο αέρας θα είναι πάρα πολύ έντονος. Μας είπε λοιπόν τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε στο 15 Αύγουστο και είπε επίσης και για 4 μέρες ακόμη ότι μπορεί να διαρκέσουν αυτές οι καιρικές συνθήκες. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: διακόψει η εκπομπή αυτή για θερινές διακοπές. Είχαμε πολλές φορές αναφερθεί με τον φίλο τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη στα έργα που γίνονται εκεί στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και ιδιαίτερα στην πεζοδρόμηση της οδού Δελιμάρκου. Η πεζοδρόμηση λοιπόν τελείωσε και δεν θα μπορούσαμε βέβαια, αφού είχαμε αναφερθεί τόσο καιρό και πιέζαμε και εμείς να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα έργα, γιατί ήδη είχαν καθυστερήσει, τώρα που τελείωσε να μην κάνουμε μια αναφορά. Τελείωσε, αλλά έχει ψεγάδια. Και απορώ εγώ, είναι δυνατόν τελειώσει έργο στο Ηράκλειο χωρίς να υπάρχουν ψεγάδια? Λοιπόν, είναι όμως ο Μανώλης Ζευγαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα για να γιορτάσουμε εντός εισαγωγικών την αποπεράτωση των έργων στην οδό Δελιμάρκου. Μανώλη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, παραμονή 15 Αύγουστου σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Της λαμπρής του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Παναγία Καμαριανή, Παλιανή, Μασταμπάς, όλες αυτές οι εκκλησίες γιορτάζουν.
0: Έχω σήμερα καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Λίλη, τον καθηγητή θεολογίας, και θα μιλήσουμε για το συμβολισμό της λατρείας της Παναγίας στη θρησκεία μας, τι σημαίνει για τους Έλληνες η Παναγία, τις οποίες έχουν μεγάλη λατρεία. Το γνωρίζεις εξάλλου και εσύ πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι κοντά στην εκκλησία, έτσι δεν είναι?
1: Και μια και μιλάμε, μια που άνοιξε το θέμα το εκκλησιαστικό, να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Να αξίζει ένας έπαινος στη Σύνοδο της Κρήτης,
0: ναι,
1: που αποφάσισε να δώσει μέσω των μονών και των ενωριών λάδια,
0: ναι,
1: για αυτούς τους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην περιοχή του Ρεθύμνου.
0: Στο νότιο Ρέθυμνο, ναι.
1: Στο νότιο, ναι. Με επίκεντρο της διανομής στη Μητρόπολη Λάδμης και Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, καλά το κάνεις και αναφέρεις, Μανώλη, έχουμε και εμείς εξάλλου, είχαμε κάνει και σχετικό δημοσίευμα στο site μας, στο politica.gr. Λοιπόν, για πες μας τώρα με την οδό Δελιμάρκου.
1: Λοιπόν, εντάξει, επιτέλους μετά από 40 κύματα που περάσαμε, μετά από αναβολές, συνεχίζω αναβολές για το έργο που είχε ζητήσει ο εργολάβος, τελειώσαν όλα, μπορούν να κυκλοφορήσουν όσοι κυκλοφορούν πεζοί.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι αυτός ο δρόμος
1: τον ήξε.
0: Α, μπορούν να περάσουν και αυτοκίνητα. Τι σου είπε ο δρόμος αυτός? Ή είναι ήπια κυκλοφορίας?
1: Αυτό ακριβώς να σου πω, ότι ο ένας ο δρόμος που ξεκινάει από το ξενοδοχείο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: της Καλοκαιρινού και στρίβει αριστερά.
0: Α, μετά στρίβει αριστερά, ναι, ναι.
1: Για να καταλήξει
0: παραδείγματος. Μπροστά από την πολυκλινική.
1: Ναι, μπορεί να περάσει περνώντας τον πεζόδρομο ή τον κανονικό δρόμο που είναι προς τα κάτω. Στενός είναι βέβαια, τουλάχιστον μπορεί,
0: ναι,
1: να περάσει. Η συνέχεια της Δελιμάρκου προς τα κάτω από την πολυκλινική και κάτω,
0: ναι,
1: είναι
0: μέχρι
1: πεζόδρομο.
0: Το ποδοσάκιο, είναι πεζόδρομος.
1: Μέχρι το ποδοσάκιο, είναι πεζόδρομος.
0: Ναι.
1: Και φυσικά έχουν τοποθετηθεί οι βάσεις για να μπουν τα παγκάκια,
0: ναι,
1: για αυτούς που θέλουν να καθίσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί βοήθηκε.
0: Οι βάσεις έχουν μπει στα παγκάκια, έχουν μπει οι βάσεις στα παγκάκια, τα ξύλα ή τα σίδερα, δεν ξέρω τι θα βάλουν, δεν υπάρχουν ακόμα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και μια και βρισκόμαστε στη Δελιμάρκου και Δεντηδάκη γωνία, να αξίζει να αναφερθούμε στην πολυκλινική που βρίσκεται εκεί, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μια ιστορική κλινική, η οποία πωλείται τώρα, το κτίριο πωλείται. Έχουν βάλει λαμπέλα, πωλητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, όσοι το αγοράσουν πρέπει να σεβαστούν την πρόσωψη αυτής της πολυκλινικής.
0: Α, είχε αναχειριχθεί νεοκλασικό προφανώς.
1: Βέβαια, είναι σε καλή κατάσταση. Αρκεί να πούμε ότι την εποχή εκείνη που ήταν πολυκλινική δεν υπήρχε ούτε βενζέλιο, ούτε πανεπιστημιακό, ούτε και το Ιπποκράτιο τότε. Διαθέτει πολλές ειδικότητες. Χειρουργική κλινική, παθολογική, καρδιολογική, ακόμα και οδοντιατρείο είχε από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κτίριο που πρέπει να το σεβαστεί όποιος το αγοράσει.
0: Ναι. Και να πούμε ότι αυτό εκτιμώ, δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι μάλλον ένα ωραίο ξενοδοχείο πόλης θα μπορούσε να γίνει εκεί. Θα πρέπει να το αγοράσει κάποιος μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος ή μια εταιρεία που ασχολείται με τουριστικά. Αυτό λέω. Ή μπορεί να μετατραπεί και σε άλλο ένα πολυκατάστημα. Λοιπόν, θα δούμε όμως. Λοιπόν, εκεί στην περιοχή της Αγίας Τριάδας υπάρχει τώρα είπαμε, πεζόδρομος. Δεν ξέρω αν θα τον χρησιμοποιήσει πολύ ο κόσμος, γιατί μέχρι να τον μάθει τουλάχιστον, γιατί τον ξέραμε ότι μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο και ότι δεν ήταν πεζόδρομος μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, υπάρχει κίνηση εκεί από πεζούς?
1: Ναι, δεν υπάρχει, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μόνο σαν στολίδι.
0: Αυτό τώρα προφανώς είναι μια κίνηση τεχνική, να το πω έτσι, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη γενικότερη ανάπλαση της περιοχής της Αγίας Τριάδας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μια ομοιομορφία στην πεζοδρόμηση,
0: ναι.
1: με τα πλακάκια, με τους κυβόλυθους και όλα αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και οι στήλοι, οι φωτισμοί, αυτοί οι φωτιστικοί στήλοι που έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερη εμφάνιση, να φαίνεται έτσι λίγο πιο παραδοσιακή.
0: Ναι.
1: Και κάποια δεντράκια έχουν, που θα τοποθετηθούν, γιατί έχουν φτιαχτεί εκεί ανάλογα τετράγωνα σημεία για να φυτευτεί πράσινο βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι θα γίνει, τα ερείπια δεξιά και αριστερά είναι φιάλ της περιοχής.
0: Ναι, τα εγκαταλελειμμένα. Αυτά δεν ξέρω, γίνονται κινήσεις είτε από ιδιώτες είτε από τους ιδιοκτήτες για να αποκατασταθούν, Μανώλη?
1: Εκτός το ότι υπάρχει μια κίνηση σε B&B,
0: ναι,
1: σε κάποια μικρά σπίτια, αγοράζονται και από ορισμένους εργολάβους.
0: Ναι.
1: Ειδικά υπάρχει μια κίνηση όσον αφορά τη ζήτηση από Αλβανούς εργολάβους, mm-hmm, που είχαν έρθει παλιά, έγιναν εργάτες και μετά έγιναν
0: εργολάβους. Ναι, που έχουν διαπρέψει επιχειρηματικά.
1: Αγοράζανε, ναι,
0: στην
1: πόλη παλιά σπίτια,
0: ναι,
1: τα ανακαινήσουν και τα ανακαινίζουν ακόμα.
0: Ναι. Και τα εκμεταλλεύονται μετά, είτε μένουν οι ίδιοι είτε τα ενοικιάζουν. Ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια κίνηση,
0: ναι,
1: από πλευράς των,
0: καλό είναι αυτό,
1: Αλβανών.
0: Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Και από αυτές τις πλευράς έχουν φτιαχτεί πολλά σπίτια. Τι, να σου πω, Νίκο, υπάρχουν εκατοντάδες μικρά σπίτια εγκαταλειμμένα και είναι, δηλαδή περνάς και λες κάποτε ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Σε πιάνει η ψυχή σου που λέμε.
1: Βέβαια, η φάμπρικα μάζευε πολλούς εργάτες,
0: ναι,
1: και μέναν σε αυτά τα μικρά σπιτάκια που είναι τώρα κατάλληλα μόνο για B&B, με ένα-δύο δωμάτια, και μέναν εκεί εργάτες.
0: Ναι.
1: Πολλοί εργάτες.
0: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή μεγάλη ζωντάνια στην περιοχή της Αγίας Τριάδος και πέριξ αυτής.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια νεκρή περιοχή. Κάποιοι βέβαια τα εκμεταλλεύονται, αγοράζουν τέτοια σπίτια,
0: ναι,
1: τα ανακαινίζουν. Και, ναι, καλά κάνουνε.
0: Και καλά κάνουνε, ναι, δηλαδή, γιατί έτσι αναζωογονείται πάλι η περιοχή. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να αναζωογονηθεί η Αγία Τριάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Μανώλη, μου έλεγες και μια περίπτωση στην οδό Ουστινιανού για ένα σπίτι το οποίο έχουν ξεραθεί μέσα φυτά, και είναι επικίνδυνο και για ως εστία μόλυνσης, αλλά είναι και επικίνδυνο για τυχούσα πυρκαγιά, για ενδεχόμενη πυρκαγιά.
1: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι πρέπει να, όπως λέμε, να υποχρεώνονται οι ιδιοκτήτες όσοι έχουν κήπους και αυλές.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε στο κέντρο της πόλης, ένα στενό στην οδό Ιουστινιανού, ένα καταλεγμένο σπίτι τώρα και 40-50 χρόνια, που έχει σκεπαστεί ολόκληρο από ξερόχορτα. Προφανώς από την οροφή έχουν φυτρώσει ακόμα ξερόχορτα και κρέμονδες σαν κουρτίνες,
0: mm-hmm,
1: μπροστά στο σπίτι. Η βεράντα μπροστά έχει μπαζωθεί πάλι από ξερόχορτα, και υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς. Δηλαδή κάποιος να πετάξει ένα τσιγάρο θα πάρει φωτιά όλο το τετράγωνο, είναι στενό ούτως ή άλλως, είναι, mm-hmm, κοντά τα άλλα σπίτια, και περνάει και ακριβώς από πάνω ένα χοντρό καλώδιο της ΔΕΗ, που και αυτό έχει την επικίνδυνοτητά του.
0: Το λέμε, το αναφέρουμε αυτό αφενός για αν μας ακούνε ιδιοκτήτες του, δεν ξέρω, για να έχει καταληφθεί, προφανώς δεν υπάρχουν και ιδιοκτήτες, συνήθως αυτά τα σπίτια είναι και λίγο μπερδεμένα νομικά και δεν ασχολούνται αυτοί οι οποίοι είναι στην κατοχή τους.
1: Έχω να δω, Νίκο, ιδιοκτήτη,
0: ναι,
1: και 50 χρόνια.
0: Δηλαδή, ναι,
1: κάποιο που να μένει μέσα, μια γυναίκα, ναι, μένει μέσα βασικά.
0: Έμενε μια γυναίκα.
1: Ναι, μια γυναίκα.
0: Ναι, ναι, η οποία προφανώς έχει αποβιώσει τώρα, το σπίτι, ναι, είναι εγκαταλελειμμένο. Και άμα σε ακούν και από την πυροσβεστική και από το Δήμο, εάν μπορούν να κάνουν μια παρέμβαση εκεί, μην τυχόν κάποια στιγμή εκδηλωθεί καμιά φωτιά και έχουμε. Και πώς να περάσει εκεί μέσα η Ιουστινιανού, να πούμε, είναι από την νότια πλευρά της Καλοκαιρινού, έτσι δεν είναι? Από την πλευρά του Ανογιανού σχολείου είναι η Ιουστινιανού.
1: Η Ιουστινιανού είναι λίγο πιο πάνω από την Αγία Παρασκευή δεξιά.
0: Μάλιστα, την Αγία Παρασκευή.
1: Είναι το πιο στενό σημείο της περιοχής.
0: Ναι.
1: Για να δούμε ότι και αυτό επικίνδυνο είναι.
0: Ναι. Καλά λέω.
1: Ναι, μπορεί να περάσει, ναι. Πιο κάτω μπορεί να περάσει με την... δεν υπάρχουν και κρουνοί. Ναι. Στα γέτρια δεν έχουν τοποθετήσει πυροσβεστικούς κουρνούς.
0: Είναι εστία λοιπόν επικινδυνότητας να εκδηλωθεί φωτιά. Μπορεί να είναι και εστία μόλις, έτσι, δημόσιας υγείας. Εκεί τώρα...
1: Οτιδήποτε μπορεί να
0: είναι. Δεν ξέρω. Οι κάτοικοι εκεί στην, και από το πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, αν μας ακούν, θα μπορέσουν να κάνουν μια παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το εγκαταλελειμμένο σπίτι, για να μην έχουμε απρόοπτα δυσάρεστα, θα έλεγα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα νέα από εκεί από την περιοχή της Αγίας Τριάδας?
1: Αυτά είναι τα νεότερα. Το αισιόδοξο είναι αυτό που είπαμε. Ότι αναπλάνεται με τον α ή β τρόπο η περιοχή.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι... Εντάξει, οι Ρωμά έχουν και αυτοί το δικό τους τρόπο να ζούνε. Έχουν καταλάβει κάποια σημεία που έχει φτιάξει ο Δήμος με τις πλακοστρώσεις και τα έχουν κάνει σε απρόστρες, ακόμα και τραπεζαρίες για να τρώνε, αλλά αυτό είναι θέμα της δημοτικής αστυνομίας. Να σεβαστούν και αυτοί το χώρο. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μανώλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ να περάσεις ένα όμορφο 15 Αύγουστο. Και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Επίσης. Ήταν ο Μανώλης Ζευγαδάκης που για άλλη μια φορά μας έδωσε εικόνες από την πόλη, κυρίως εκεί από το κέντρο όπου κατοικεί ο ίδιος, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, που κάνει τις προσπάθειές της, λόγω βεβαίως και των παρεμβάσεων των ιδιωτών, να αναζωογονήσουν την περιοχή αγοράζοντας και αναδομώντας σπίτια που έχουν απομείνει, θα έλεγα, εκεί. Έχουν απομείνει στην κυριολεξία, ούτως ώστε αυτή η ιστορική γωνιά της πόλης του Ηρακλείου να πάρει πάλι τα πάνω της, να αναβαθμιστεί. Υπάρχει, υποτίθεται, και μια μελέτη που δεν ξέρω πότε ή αν εφαρμόζεται σταδιακά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οποία έχει να κάνει με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής της Αγίας Τριάδας. Κάνει τις προσπάθειές του εκεί και ο Σύλλογος, και ελπίζουμε και από τις δύο πλευρές τότε, είτε δηλαδή από συλλογικές δυνάμεις είτε από ιδιωτικές δυνάμεις, κάποια μέρα η Αγία Τριάδα να ξαναγίνει εκείνη η ζωντανή και ζώσα περιοχή του Ηρακλείου που ήταν και στο παρελθόν. Ακούσατε τι είπε ο Μανώλης? Εκεί λειτουργούσε η περίφημη φάμπρικα που είχε εργάτες, βεβαίως, που δούλευαν σε αυτήν, και αυτοί οι εργάτες ζούσαν πέριξ της φάμπρικας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και έδιναν ζωή στην περιοχή. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα και προηγουμένως και από την αρχή της εκπομπής το λέμε, διότι διακατεχόμαστε πλέον από το πνεύμα αυτό, είμαστε στην παραμονή της λαμπρής του καλοκαιριού. Το Πάσχα του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος, όπου όλη η χώρα είναι ένα πανηγύρι, γιατί λατρεύουμε πολύ την Παναγία. Γιατί όμως τη λατρεύουμε τόσο πολύ την Παναγία? Γιατί της έχουμε δώσει και ένα σωρό ονόματα. Βρεφοκρατούσα, Φανερωμένη, Χαρακιανή, για να θυμηθώ. Είχα πάει κάποτε και στην Παναγία την Κουνίστρα, στη Σκιάθο. Την αγαπούμε λοιπόν πάρα πολύ την Παναγία, και για το λόγο αυτό θέλησα ο λόγος μας να αποκτήσει και επιστημονικά τεκμήρια. Γι' αυτό επικοινώνησα για άλλη μια φορά με τον καθηγητή θεολογίας στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Λίλη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λίλη, καλή σας μέρα, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και εγώ ευχαριστώ θερμά, μεγάλη μου χαρά.
0: Να είστε καλά. Κύριε Λίλη, για πείτε μας, γιατί αγαπούμε τόσο πολύ την Παναγία στην Ελλάδα?
1: Γιατί συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Θεανθρώπου, του Χριστού. Και πάντοτε, βέβαια και λόγω της Οθωμανικής που είχε δεθεί πάρα πολύ η Εκκλησία με τον Ελληνισμό και μετά στη νέα κατάσταση που ήρθε, επειδή ο Χριστός είναι κάτι πολύ κεντρικό, η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τη μητέρα του, την Παναγία, η οποία ήταν αυτή που έφερε το θεάνθρωπο, του δόρισε την ανθρώπινη φύση, που είναι ό,τι κοινό έχει με εμάς. Και έτσι ό,τι συνδέεται με την Ορθοδοξία, με τον Χριστό, δεν μπορεί να μην περάσει μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας, θα έλεγα αναγκαστικά, γιατί είναι και το πολύ βαθύ ανθρώπινο στοιχείο που βλέπουμε στο θεάνθρωπο. Άλλωστε από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Υιός, έχουμε τα πιο κοινά σημεία με τον Υιό, ακριβώς γιατί η Παναγία, η μητέρα του, δώρησε την ανθρώπινη φύση, το κοινό. Και επειδή κατά και μέσα στην Οθωμανική και μετά όλοι οι τόποι δέθηκαν με την Παναγία, ήρθαν και όλα αυτά τα τόσα ονόματα και χαρακτηρισμοί με όλο τον Ελληνισμό που συνδέθηκαν με την Παναγία.
0: Έτσι. Και είναι ονόματα τα οποία συνδέονται είτε με τοπονύμια, είτε με τον τρόπο που βρέθηκε μία εικόνα. Γενικά η εμφάνιση της Παναγίας είναι μια θαυματουργή εμφάνιση στη ζωή μας, έτσι δεν είναι συνήθως?
1: Ναι, συνήθως υπήρχε μια εικόνα που βρέθηκε, μια κατάσταση πολύ δύσκολη, είτε εθνική, είτε πάρα πολύ ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ας πούμε, υπάρχουν και χαρακτηρισμοί για τη γονιμότητα. Ή τα αφροδίσια νοσήματα. Υπάρχει η Παναγία η Αφροδισιανή. Ακόμα και γι' αυτό, γιατί κολούσαν τα αφροδίσια εκτός γάμου. Αυτό νομίζω λέει πολλά, πως κατά καιρούς στην ανθρώπινη ύπαρξη ερχόταν καταστάσεις και το πρόσωπο της Παναγίας ήταν η μεγαλύτερη βοήθεια.
0: Απεικονίζεται η Παναγία συνήθως στις εικόνες ως μαυροφορούσα. Υπάρχει όμως και μία Παναγία στην Κωνσταντινούπολη, και την έχω επισκεφθεί, που είναι ολόλευκη και λένε ότι είναι η μοναδική εικόνα με την εμφάνιση της Παναγίας ως ολόλευκη. Υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό? Υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε?
1: Συνήθως υπάρχει το μαύρο λόγο του ότι πέρασε από το πένθος, είναι το γιο της στον Σταυρό. Όμως πάντα φρόντιζαν οι αγιογράφοι να βάλουν και κάτι φωτεινό. Είτε ένα στεφάνι, είτε κάπου το χρώμα το έντονο, το φωτεινό να φαίνεται. Όπως εκεί βέβαια που δεσπόζει είναι στην Ανάσταση του Κυρίου, κατεβαίνει κάτω και υπάρχει το φως. Με αποτέλεσμα μπορεί να την είχαν μαύρη, αλλά κάπου φαινόταν έτσι αχνά το φως, γιατί περάσαμε μέσα. Η Παναγία βοήθησε να περάσουμε μέσα από εκεί, από το σκοτάδι, και να βρούμε το φως που είναι η Ανάσταση με τον Υιό της. Γι' αυτό φρόντιζα με τα χρώματα, που δεν είναι πολλά στην αγιογραφία, είναι 2-3 συνήθως που κυριαρχούν. Υπάρχει το σκοτεινό για τα πολύ, όπως το βλέπουμε και στη γέννηση, σκοτεινό μέσα στο σπήλαιο, βγαίνει από το βάθος από το πρώην σκοτάδι και κάπου το φωτεινό. Και ναι, αυτή η εικόνα θέλησε ο αγιογράφος για κάποιο λόγο δικό του της εποχής εκείνης, προφανώς μετά από μια αίρεση συνέβαινε αυτό, να φαίνεται το ολόλευκο.
0: Ναι, μάλιστα. Ποιος είναι για εσάς τους θεολόγους ο ρόλος και η αξία αυτής της λατρείας στη θρησκεία μας, κύριε Λίλη?
1: Επειδή ακριβώς υπάρχει η σύνδεση με τον θεάνθρωπο, μόνο και μία λέξη, την θεολογία, δείχνει τη διαφορά μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Δηλαδή την Παναγία, δεν λέμε, ποτέ δεν είπε η θεολογία, ανάσταση, λέει το μετάσταση. Να δείξει τη διαφορά, γιατί θα έπρεπε να είναι Θεός για να έχει ανάσταση, ενώ την ανάστασή της την κάνει ο θεάνθρωπος. Λέει όμως κίνηση, που αυτό είναι το κοινό με όλους εμάς και όλους τους ανθρώπους, λέει η κίνηση. Από την άλλη πλευρά λέει τη λέξη τιμή για την Παναγία. Λατρεία λέει μόνο για το Τριαδικό Θεό και τον Υιό της. Οπότε την τιμούμε. Βάζει λοιπόν μια τέτοια λέξη η Εκκλησία. Τιμή, λατρεία, κίνηση, ανάσταση, μετάσταση. Με μία λέξη μόνο, όταν τελείωνε μια οικουμενική σύνοδος, έδειχνε τη διαφορά μεταξύ Παναγίας, Χριστού, δηλαδή ανθρώπων και Θεού. Και όταν όλα τα κοινά που έχει η Παναγία τα έχουμε και εμείς ως χαρακτηρισμούς, πλην της μεταστάσεως. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Αυτό φροντίζει η θεολογία, γιατί συνήθως η τρίτη και η τέταρτη οικουμενική σύνοδος για την Παναγία έγιναν, αμφισβήτητα το πρόσωπο της Παναγίας, ο Νεστόριος. Και μέσα από εκεί είδε την αμφισβήτηση του ίδιου του θεανθρώπου. Η θεολογία, για να μην φλιαρεί, με μία λέξη έδειχνε τη διάκριση.
0: Ποια ήταν ακριβώς η αμφισβήτηση του Νεστόριου για την Παναγία?
1: Θεωρούσε ότι η Παναγία είχε φρικτούς πόνους όταν τον γέννησε, ενώ δεν το δέχεται αυτό η θεολογία, και ότι το έδωσε πρόσωπο ανθρώπινο. Ενώ η θεολογία θεωρεί ότι έχει αυτό το δικό του το θεϊκό, το έδωσε μόνο την ανθρώπινη φύση. Μέσα από την παραδοχή ότι έδινε πρόσωπο στον Υιό της και οδύνες το και του, τον έκανε έναν κανονικό Άγιο τον Χριστό και όχι το Θεό. Και όταν τελείωσε η τρίτη οικουμενική, έβαλε ένα πρόσωπο, ένας και αυτός ο Υιός, δεν του δίνει ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί δεν έχει, δηλαδή η Παναγία δεν του δίνει ανθρώπινο πρόσωπο γιατί δεν έχει σύζυγο, και βγάζει η θεολογία δύο πράγματα από την φύση της Παναγίας. Την ειδονή κατά τη σύλληψη και τις οδύνες το και του κατά τη γέννα. Ενώ ο Νεστόριος τον παρουσίαζε ως Άγιο.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας ιστορικά τώρα, πότε τοποθετείται η κίνηση της Παναγίας?
1: Με τη μορφή αυτή που την έχουμε σήμερα είναι μετά το 450 από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό, ακριβώς διότι απαντήθηκε πλήρως ο Νεστόριος που αμφισβητούσε κίνηση και τα λοιπά, μέσα από αυτό που αναφέραμε. Οπότε από το 450 την έχουμε 15 Αυγούστου. Πιο μπροστά ήταν 13 Αυγούστου και στον πρώτο χριστιανισμό υπήρχαν αναφορές μέσα στη λειτουργική ζωή χωρίς τόσο επισημότητα, ακριβώς διότι οι Απόστολοι τη ζούσαν καθημερινά την Παναγία, διότι πρέπει να έζησε 10 χρόνια μετά τη σταύρωση του Κυρίου στο σπίτι του Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Πέρασαν οι πρώτοι αιώνες, γνώριζαν το γεγονός αυτό χωρίς εορτή. Όταν έβλεπαν αμφισβητήσεις πρώτες μέρες, σκέφτηκαν για να βάλουν επίσημα την εορτή, και μέχρι το 430 την είχαμε 13 Αυγούστου με μια επισημότητα. Μετά τον Νεστόριο, 450, έχει όλη αυτή τη λαμπρότητα μέσα στο Βυζάντιο και στην Οθωμανική μέχρι σήμερα με τη μορφή που τη γνωρίζουν.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο σε παιδεία που ενδεχομένως δεν είστε ειδικός, αλλά θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι γιορτάζουμε με τόση λαμπρότητα και με πανηγύρια πάρα πολλά βεβαίως μία κίνηση, το θάνατο δηλαδή της Παναγίας?
1: Ναι, γιατί θεωρείται μια ολοκλήρωση της ανθρωπίνης φύσεως, όπως και στον καθένα μας, αλλά στην Παναγία έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτή που κοιμήθηκε είχε στη μήτρα της 9 μήνες τον θεάνθρωπο. Οπότε γιορτάζουμε το γενέθλιο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θαύμα, η μητέρα της Παναγίας είναι υπέργυρη. Παρακολουθούμε την επίγεια ζωή στα εισόδια 3 ετών, βγαίνει μετά από τον ναό, τη γνωρίζει ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, και όλα τα 33 χρόνια το θεάνθρωπο, και τώρα έρχεται η επισφράγηση, το επισφράγισμα αυτής της πορείας. Οπότε όπως και στον καθένα μας Αυτό το επισφράγισμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γίνεται ένας κύκλος σοβαρός, βιολογικός και υπαρξιακός. Στην Παναγία δε ακόμη περισσότερο. Και αυτό πάντα το βλέπει και στους Αγίους. Μέσα από τους Αγίους βλέπει εμάς η Εκκλησία. Η κίνηση ενός Αγίου έχει μεγάλη αναφορά στο εορτολόγιο του. Και συνήθως τη μέρα που κοιμήθηκε είναι και η επίσημη εορτή του.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό βλέπει αυτή την ολοκλήρωση του κύκλου η Εκκλησία και πολύ περισσότερο βέβαια στην κοίμηση που την είπε κοίμηση, αλλά τη βλέπει μετάσταση στην Παναγία.
0: Μάλιστα. Πρέπει να το πούμε, να το επισημάνουμε αυτό, ότι πράγματι τις ημέρες, εκτός από την Παναγία, τις ημέρες που έχει πεθάνει ο Άγιος τιμάται συνήθως. Όχι συνήθως, πάντα σχεδόν έτσι. Αν και υπάρχουν και γεννήσεις βέβαια και τα λοιπά. Ας πούμε η Παναγία γιορτάζουμε και τη γέννησή της και τα εισόδια της. Γιορτάζουμε όλη τον κύκλο της ζωής της, ας πούμε, τους σταθμούς του κύκλου της ζωής της, έτσι. Αλλά μόνο
1: όταν... Την Παναγία και στον Ιωάννη τον Πρόδρομο.
0: Αυτό υπάρχει λόγος, θεολογικός λόγος.
1: Ναι, γιατί είναι οι τελευταίες γεννήσεις πριν το θεάνθρωπο. Ξεκινώντας ήδη από τον Αβραάμ που ήταν 90 ετών η Σάρα. Επισκέφτηκε η Γετριάδα, τελικά κάνει παιδί με θαυματουργικό τρόπο και από εκεί, από τη Σάρα και μετά, μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όλες οι μητέρες των προφητών και σημαντικών προσώπων γεννιούνται από μητέρες, όλοι οι προφήτες γεννιούνται από μητέρες υπέργυρες 90 ετών.
0: Μέχρι
1: και την Παναγία που Ιάννη και τον πατέρα του Ιωάννη και τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου που είναι υπέργυρη. Και τελευταία τώρα η Παναγία κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά από τον Αβραάμ, αλλά δεν είναι υπέργυρη, 15 ετών, δεν έχει όμως καθόλου σύζυγο. Και εδώ πέρα έρχεται όλη αυτή η κορύφωση. Γι' αυτό επιμένει πάρα πολύ η Εκκλησία στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που μετά την Τέταρτη Οικουμενική πάλι, σε όλες τις εκκλησίες στο τέμπλο, που ήρθε βέβαια από τον 8ο αιώνα αυτό μετά τον 8ο αιώνα δεν θα υπάρχει τέμπλο χωρίς τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και βέβαια χωρίς την Παναγία, γιατί είναι οι δύο τελευταίες γεννήσεις που κορυφώνουν τη σειρά γεννήσεων από τον Αβραάμ, τη Σάρα, έτσι μέχρι και κορυφαία τον Σαμουήλ, τον πρώτο προφήτη, που πάλι η μάνα του Ιάννα του Ελκανά είναι 90 ετών και χρήζει τον Δαβίδ βασιλέα. Αυτό βλέπει η Εκκλησία ως κορύφωση μέσα από τα καθημερινά γεγονότα των Εβραίων βέβαια, όπως είχαν τις γενείς, την ατεκνία μεγάλη αμαρτία τη θεωρούσαν και οι μητέρες των προφητών ήταν όλες κρυμμένες, δεν μπορούσαν να βγουν έξω στα Ιεροσόλυμα, γιατί από τους Εβραίους ήταν πολύ μεγάλη αμαρτία η ατεκνία. Το σπάζει αυτό η Παναγία με έναν πολύ ρηξικέλευτο τρόπο. Δεν έχει ούτε σύζυγο ενώ είναι 15 ετών. Και έτσι έρχεται ο θεάνθρωπος. Η μήτρα της φιλοξενεί όλο αυτό το θαύμα και μετά τελειώσαμε. Δεν ξανασχολείται η Εκκλησία πάλι με γεννήσεις προφητών. Από εδώ και πέρα έχει έρθει η ολοκλήρωση αυτή. Επειδή η τελευταία είναι η Παναγία, η κίνησή της ως ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου είναι πολύ μεγάλη εορτή.
0: Μάλιστα. Κύριε Λίγη, δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ ξέχασα να ρωτήσω και θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά με την Παναγία και τον 15 Αύγουστο.
1: Πολλοί Άγιοι μένουν ότι ενώ δεν γνώρισε ο Δίνες το κετού που τους βοηθάει η ελληνική γλώσσα γιατί μόνο αυτές γράφονται με ωμέγα και γιώτα, δηλαδή ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όλες τις άλλες οδύνες τις πέρασε. Το γιο της, το Σταυρό, τα μαστιγώματα, τα βασανιστήρια, το ακάνθινο στεφάνι και τον είδε και στον τάφο. Αυτό το κοινό σημείο που έχουμε, που όλες αυτές τις οδύνες τις έχουμε και εμείς και όλες οι γυναίκες, το στενό αυτό και τόσο συγκινικό σημείο με την Παναγία είναι η γέφυρα για να νιώσουμε αυτό το άλλο που πέρασε, χωρίς να γνωρίσει ο Δίνες το κετό, δηλαδή να φιλοξενήσει το θεάνθρωπο στη μήτρα της. Γι' αυτό είναι η παρηγοριά όλης της ανθρωπότητας. Το κοινό σημείο ο πόνος, η οδύνη που θα φέρει την Ανάσταση. Αυτό ήθελα να πω σαν επιστέγασμα που είναι πολύ σημαντικό. Το τονίζει ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λίλη για άλλη μια φορά για τα όσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο.
1: Και ευχαριστώ θερμά και για την τιμή, για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Γιάννης Λίλης, καθηγητής θεολογίας στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Μιλήσαμε για το ρόλο και την αξία της λατρείας, της τιμής, για να είμαστε θεολογικά ακριβές, για το ρόλο και την αξία της λατρείας, της τιμής, για να είμαστε θεολογικά ακριβέστεροι.

μικρό αυτό αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, να σας πω, να προσθέσω τα όσα αναφέρει σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, ότι η 14η Αυγούστου είναι η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία εισέρχεται στην άμεση λειτουργική προετοιμασία για την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ύστερα από 2 εβδομάδες νηστείας και προσευχής, η περίοδος προετοιμασίας φτάνει στην κορύφωσή της. Από την 1η Αυγούστου, οι πιστοί έχουν διανύσει την νηστεία του 15 Αυγούστου, ενώ στους ναούς τελούνται οι παρακλήσεις προς την Παναγία. Η κοίμηση Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει την ημέρα ως πένθυμη επέτειο θανάτου, αυτό που μας είπε και ο κύριος Λίλης, αλλά ως εορτή μετάβασης από την επίγεια ζωή στην αιώνια. Γι' αυτό και ο 15 Αύγουστος έχει χαρακτηριστεί συχνά ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, όταν πλησίαζε το τέλος της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την ενημέρωσε για την επικείμενη κοίμησή της. Η Παναγία προετοιμάστηκε με προσευχή και επέστρεψε στο σπίτι της. Οι Απόστολοι που κήρυταν το Ευαγγέλιο σε διαφορετικά μέρη του κόσμου συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά στα Ιεροσόλυμα για να βρεθούν κοντά της. Η παράδοση αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της μεγάλης εορτής της 15ης Αυγούστου και αποτυπώνεται αποτυπώνεται τόσο στην υμνολογία όσο και στην ορθόδοξη εικονογραφία της κοιμήσεως. Στην εικόνα η Θεοτόκος βρίσκεται στο κέντρο περιβαλλόμενη από τους Αποστόλους, ενώ ο Χριστός κρατά την ψυχή της με τη μορφή σπαργανωμένου βρέφους, μια συμβολική αντιστροφή της εικόνας της γεννήσεως, όπου εκείνη κρατά το Χριστό ως βρέφος. Και αυτή την ολοκλήρωση την επισήμανε και ο κύριος Ζήλης προηγουμένως. Σήμερα ολοκληρώνει την νηστεία του 15 Αύγουστου, λέει επίσης η δημοσίευση από την Ναυτεμπορική, η οποία άρχισε την 1η Αυγούστου. Η 14η Αυγούστου είναι η μέρα αυστηρής νηστείας, καθώς φέτος συμπίπτει με Παρασκευή. Η κατάλυση της νηστείας γίνεται με τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Η νηστεία δεν αφορά μόνο την αποχή από συγκεκριμένες τροφές. Στην Ορθόδοξη παράδοση συνδέεται με την προσευχή, τη μετάνοια, τη φιλανθρωπία και την πνευματική προετοιμασία. Και το μήνυμα της ημέρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραμονή του 15 Αύγουστου είναι μια ημέρα αναμονής, η νηστεία ολοκληρώνεται, οι παρακλήσεις φτάνουν στο τέλος τους και η Εκκλησία στρέφεται πλέον ολοκληρωτικά προς την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν προετοιμάζεται όμως για ένα γεγονός που αντιμετωπίζει ως τέλος. Στην καρδιά της αυριανής εορτής βρίσκεται ακριβώς το αντίθετο μήνυμα, ότι ο θάνατος δεν έχει τον τελευταίο λόγο και ότι η κοίμηση γίνεται πέρασμα προς τη ζωή.

βλέπω τώρα εδώ στο Earth News δημοσίευση ότι όπου φύγει βύγει, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι ταξιδιώτες από το λιμάνι του Πειραιά κυρίως, από όπου ξεκινούν και τα πλοία της γραμμής για την Κρήτη, θα δεχθούμε πάρα πολλούς επισκέπτες το 15 Αύγουστο, χώρια αυτούς που προγραμματισμένα θα δεχτούμε από το εξωτερικό, θα δεχθούμε και τους δικούς μας τώρα. Όπως είπαμε, είναι αφορμή συνάντηση συγγενών και φίλων ο 15 Αύγουστος, ως μια άλλη εξάλλου λαμπρή που είναι, ως άλλο Πάσχα καλοκαιρινό. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, λέει η δημοσίευση από το Earth News, ότι καθώς μάλλον αναφέρει χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά, με τις πυρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Κανονικά πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια προς Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, ενώ τα πλοία προς τον Αργοσαρονικό εκτελούν επίσης τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Η εικόνα, λέει η δημοσίευση, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις

δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιριών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων με περίπου 23.000 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου. Ιδιαίτερα αυξημένη και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Αλλά όπως είπαμε, σε δύο λιμάνια και ένα δρομολόγιο από τον Πειραιά υπάρχει απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, αυτές τις μέρες καταναλώνουμε πολύ φαγητό. Αν πεις τις προηγούμενες δεν καταναλώνουμε, αλλά όταν υπάρχει γιορτή ακόμα πιο πολύ. Τώρα λοιπόν το 15 Αύγουστο που θα βρεθούμε πάλι με συγγενείς και φίλους και θα απλωθούν στα τραπέζια τα γνωστά κριτικά εδέσματα και ξενόφερτα, όχι μόνο κριτικά παραδοσιακά, έχουμε και τις στάσεις αυτές να κάνουμε και μια σχετική φιγούρα εντός εισαγωγικών με τις μαγειρικές μας ικανότητες και σε φαγητά που δεν είναι παραδοσιακά, αλλά ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούμε παραδοσιακά φαγητά, αλλά πολλά. Να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε και να δούμε γενικά πώς πρέπει να τρεφόμαστε το καλοκαίρι, όπου οι ανάγκες ενέργειας θα έλεγα είναι περισσότερες, με την έννοια ότι βγαίνουμε και έξω, πηγαίνουμε στις παραλίες, κάνουμε τους περιπάτους μας, δεν μένουμε δηλαδή τόσο πολύ μέσα στο σπίτι, και οι ανάγκες είναι, οι διατροφικές είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας έχω ήδη πει, έχω καλέσει για άλλη μια φορά και σήμερα την γνωστή Ηρακλειώτισσα, διαιτολόγο και διατροφολόγο, την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου, για να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Κυρία Παπάζογλου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Μου άρεσε το τραγούδι το προηγούμενο, το Θεό.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε, το Μιχάλη Βιολάρη. Έτσι, με το Μιχάλη Βιολάρη. Παλιό τραγούδι, πολύ όμορφο, πράγματι. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχάς τι πρέπει να προσέξουμε στο τραπέζι του 15 Αύγουστου. Ιδιαίτερα θα έλεγα, γιατί συνομιλούσα προηγουμένως με τον κύριο Λίγη, τον καθηγητή θεολογίας, και μιλούσαμε και για τη γιορτή και τα θεολογικά. Αναφέρθηκα και σε ένα σχετικό δημοσίευμα σχετικά και με την νηστεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που νήστεψαν, έτσι. Και ίσως αυτοί θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο από ότι εμείς που δεν νηστέψαμε. Μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι. Δεν ξέρω εσείς αν το. Καλά, εσείς φαντάζομαι ότι θα κάνετε και η ίδια πράξη αυτά τα οποία πρεσβεύετε, έτσι δεν είναι?
1: Τουλάχιστον το προσπαθώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για πείτε μας, τι να προσέξουμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το τραπέζι.
1: Αρχικά η νηστεία του 15 Αύγουστου είναι μικρή ευτυχώς, με την έννοια ότι δεν έχει τις 50 μέρες, ας πούμε, του Πάσχα, που ζορίζει ακόμα περισσότερο τον οργανισμό μετά, όταν θα φάμε μαζεμένο φαγητό και... Ναι. Πολύ φαγητό, όπως πολύ σωστά είπατε, και περισσότερο λιπαρό κτλ. Οπότε το καλό τώρα είναι ότι ήταν λίγες μέρες η νηστεία. Mm-hmm. Το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πάρα πολύ όρεξη για φαγητό λιπαρό και με πολλά μπαχαρικά κτλ. Οπότε αυτό είναι θετικό. Και τουλάχιστον όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο τραπέζι μετά, μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο εγκρατείς, ιδιαίτερα αν είναι με συγκρινές ώρες. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σταθώ τώρα, γιατί είπατε πολλά και μου ανοίξατε μέτωπα διάφορα. ναι. Αυτό που με νοιάζει περισσότερο βέβαια εμένα το καλοκαίρι είναι η αυξημένη φυσική δραστηριότητα που είπατε. Σε συνδυασμό έτσι και με την λίγο περισσότερη άνεση χρόνου για κάποιους και την ξεδινιασιά από τις πολλές σκοτούρες που έχουμε συνήθως όταν τρέχουν παράλληλες δραστηριότητες, είναι το κομμάτι της ενυδάτωσης, το οποίο το ξεχνάμε περισσότεροι. Έτσι, παρόλο που έχουμε την αυξημένη θερμοκρασία και την αυξημένη αποβολή υδρότα και ηλεκτρολιτών ως εκ τούτου από τον οργανισμό μας και διαταράσσεται αυτή η ισορροπία των υγρών και πρέπει να επανέλθει, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι μα εγώ δεν υδρώνω.
0: Ναι, και αφού δεν υδρώνω, το έχω ακούσει από πολλούς γνωστούς και φίλους αυτό. Ναι. Μου κάνει εντύπωση βέβαια, γιατί εγώ υδρώνω πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όντως δεν υδρώνουν ή που όντως έχει μάθει ο οργανισμός του να λειτουργεί σε αυτό που λέω εγώ λειτουργία πτήσης, γιατί δεν του δίνουν νερό, οπότε δεν αρχίζει και να ζητάει περισσότερο. Οπότε προσπαθεί ο οργανισμός μας πάντα να προσαρμοστεί σε αυτό που του δίνουμε. Δηλαδή όσο τον κακοποιούμε, να το πω έτσι, χοντροκομμένα, τόσο εκείνος προσπαθεί να επιβιώσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν θα διψάσω, θα είναι ήδη αργά. Θα έχω ήδη αφυδατωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν υδρώνει, αποβάλλει υγρά και ηλεκτρολίτες και μέσω της αναπνοής του και μέσω των ούρων του και μέσω των κοπράνων του κτλ. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην το βλέπω ότι υδρώνω, αλλά έχω απώλειες και μάλιστα αν αυτές οι απώλειες συνδυαστούν και με αλκοόλ που μας αφιδατώνει ακόμα περισσότερο,
0: ναι,
1: ή αν πούμε ότι δεν θα πιω νερό μωρέ, θα πιω ένα αναψυκτικό ή θα πιω ένα έξτρα καφέ,
0: ναι,
1: η παραπάνω αυτή διούρηση θα μας κάνει πάλι, θα μας φέρει ως αποτέλεσμα την αφιδάτωση. Άρα λοιπόν το πρώτο και κύριο που πρέπει να τονίσουμε αφού μιλάμε για καλοκαίρι είναι η ενυδάτωση, είναι η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών ή ακόμα και χυμή αυτών. Κάποιοι σου λένε επίσης ότι δεν μου αρέσει γευστικά το νερό, το ακούει και αυτό. Οπότε μπορούν έτσι με διάφορα τρίξ είτε να βάλουν κάποια λαχανικά, κάποιο δυόσμο, κάποιο αγκούρι, κάποιο λεμόνι, χυμό λεμονιού σε μια κανάτα με νερό με μπόλικα παγάκια.
0: Ναι.
1: Πλέον και στα περίπτερα μπορούμε να βρούμε νερό που έχει μέσα είτε κομμάτια καρύδας, είτε κομμάτια αγκουριού, είτε μαστίχα κτλ. Ή για κάποιους είναι λίγο πιο εύκολο το ανθρακούχο νερό.
0: Ναι.
1: Έστω λοιπόν και ανθρακούχο, παρόλο που δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, έστω και ανθρακούχο νερό, τονίζω ότι έχει διαφορά από τη σόδα, θα πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον το λιγότερο 1,5 λίτρο ημερησίως για τους ενήλικες και ανάλογα με το πόσο αυξάνει το βάρος μας ή ο σωματότυπός μας είναι πιο βαρύς ή αν η δραστηριότητά μας είναι τέτοια που υδρώνουμε, τότε παράδειγμα σεφ σε μια κουζίνα, άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση οι οποίοι έχουν άπειρες απώλειες, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνουν νερό. Ή ακόμα και χυμούς φρούτων και λαχανικών. Μην ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε μεγάλη ποικιλία σε φρούτα. Σε λίγο καιρό που θα έχουμε χειμώνα, θα έχουμε 3 φρούτα όλα-όλα. Ας εκμεταλλευτούμε τώρα αυτή την ποικιλία λοιπόν. Το άλλο γύρω από το τραπέζι αυτό του 15 Αυγούστου και γύρω από το κομμάτι του φαγητού, πέρα από το αλκοόλ που το παρακάνουμε.
0: Όντως.
1: Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, νομίζω ότι η μπύρα πάει τρέχει ας πούμε στο, στον οργανισμό κάποιον σαν το νερό πραγματικά. Το να πιείς μια μπύρα, το να πιείς δύο μπύρες προφανώς και δεν είναι κακό, ούτε αλκοολισμός θεωρείται αν πιω μια μπύρα με το φαγητό μου, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι φορτώνω τον οργανισμό μου, όπως είπαμε, και τον αφυδατώνω και ταυτόχρονα τον φορτώνω με θερμιδικό φορτίο, το οποίο δεν μπορεί να ξεφορτωθεί, να πιω και θα χάσω ένα γεύμα για παράδειγμα για να πιω δύο μπύρες. Δεν έρχεται δηλαδή η μπύρα έτσι εύκολα να φύγει από τον οργανισμό μου όταν θα παραλείψω ένα γεύμα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Δυστυχώς είναι τέτοια η μορφή των υδατανθράκων στο αλκοόλ που δεν μπορεί να μεταβολιστεί από τον οργανισμό μας με ευκολία έως καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε εγκρατείς έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να αντικαταστήσουμε γεύμα για να πιούμε ένα κοκτέιλ το οποίο ακόμα χειρότερα έχει και ζάχαρα αρκετά. Ειδικά τα μοκτέιλ που έχουν κυκλοφορήσει, έχουν κάνει την εμφάνισή τους, που είναι ουσιαστικά κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Για κάποιες γυναίκες ειδικά που δεν πίνουν ή για μικρότερες ηλικίες, είναι καλά για τα story, δεν λέω, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε περιττή ζάχαρη, αρκετά μεγάλη ποσότητα περιττή ζάχαρη, την οποία δεν χρειαζόμαστε. Θα μπορούσαμε να πιούμε ένα ποτήρι λευκό κρασί, ας πούμε.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, επίσης για τους ανθρώπους που παραπονιούνται ότι έχουν φουσκώματα.
0: Ναι.
1: Και καταναλώνουν μπύρα για παράδειγμα χωρίς αλκοόλ, η βίνη της μπύρας είναι αυτή που μας προκαλεί το φούσκωμα, η οποία βίνη υπάρχει και στην άνευ.
0: Και στην άνευ, ναι.
1: Και,
0: και στη χωρίς αλκοόλ μπύρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Βέβαια η βίνη μας προσφέρει βιταμίνη Β12, που σημαίνει ότι για κάποιους ανθρώπους δεν είναι κακό το να πιούν και μία μπύρα. Αλλά άλλοι που σου παραπονιούνται ότι έχουν διαρκώς φουσκώματα στο στομάχι τους, είναι καλό να αποφύγουν και την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ας πιούνε καλύτερα κρασί.
0: Ναι.
1: Είτε λευκό είτε κόκκινο. Δεν έχουν μεγάλη θερμιδική διαφορά αυτά τα δύο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ίσα ίσα που το κόκκινο έχει και περισσότερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Τώρα, Το επόμενο πρόβλημα του καλοκαιριού νομίζω είναι ότι παραλείπουμε το πρωινό, γιατί ξυπνάμε συνήθως πιο αργά.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο μας φέρνει πιο κοντά στο να πεινάμε σαν λύκη στο επόμενο γεύμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αν το επόμενο γεύμα είναι και εκτός σπιτιού και είμαστε στην παραλία για παράδειγμα, θα μας κάνει έτσι πιο εύκολα να παρασυρθούμε και να φάμε κάτι το οποίο έχει πολύ αλάτι, πολλά λιπαρά,
0: mm-hmm.
1: Και είναι συνήθως και πολύ ψωμί, βλέπε κλαψάντιτς ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί τώρα θέλει λιγάκι οργάνωση για τα σνακ μας στην παραλία, δηλαδή θα μπορούσαμε πολύ εύκολα είτε να φτιάξουμε τώρα αυτή την εποχή μια ωραία κολοκυθόπιτα με φετούλα μέσα χωρίς φύλλο και να πάρουμε δύο κομμάτια μαζί μας,
0: mm-hmm.
1: είτε να φτιάξουμε την, κάτι που έχει γίνει επίσης trend τελευταία, τη χωριάτικη στο ποτήρι.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνουμε λίγο το παξιμάδι μας ενδεχομένως και χώμα, σαν ναι. το μπάτο του cheesecake.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε ντοματίνια, πιπεριά, έτσι λίγο αλάτι, λίγη ρίγανη, λίγο θυμάρι, φετούλα οπωσδήποτε και ελιές χωρίς κουκούτσι.
0: Ναι.
1: Ή να κρατάμε μερικά κριτσινάκια με την πολύτιμη σαθρεπτικά συστατικά γραβιέρα που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη και λίγο στα φύλλη που είναι ένας αγαπημένος μου συνδυασμός.
0: Mm-hmm.
1: ή στίκ λαχανικών, ή ακόμα και να φτιάξουμε μια δική μας αράβικη τορτίγια ολικής, είτε με φέτα, ντοματούλα, πιπεριά, πάστα ελιάς, ή με ψητά λαχανικά αν έχουμε την πολυτέλεια, μανιτάρια, γιαούρτι, έτσι, για να αποφύγουμε το αυγό και το κοτόπουλο ας πούμε, αλλά και τα αλαντικά, τα οποία προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο γίνεται.
0: Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός, συγγνώμη σας διακόπτω κυρία Παπάζου, είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι μας λέτε σνακ τα οποία μπορούμε να τα φτιάξουμε, αυτά που τα συστατικά τους είναι μπροστά στα χέρια μας, μπροστά στα πόδια μας που λένε, έτσι. Και τα παραλείπουμε και πάρουμε και δούμε πατατάκια και γαριδάκια ας πούμε.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, είναι ο μηχανισμός της συνήθειας.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Ένας άνθρωπος που έρχεται πολλές φορές στο διαιτολόγο, αυτό που σου λέει είναι ότι, μα δεν είναι ότι δεν έχω στο ψυγείο μαγκούρι, ας πούμε, ντομάτα, και είναι ότι βαριέμαι ή ότι το ξεχνώ ή ότι δεν έχω συνηθίσει να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρετε, είναι και θέμα... Η αφιέρωση του λίγου χρόνου, γιατί δεν μιλάω να πάρεις κοπάτ να κάνεις τα γκουράκια, ξέρω εγώ, αστεράκια και δεν ξέρω και ό,τι άλλο. Το οποίο εντάξει προφανώς και είναι για ανθρώπους που έχουν πράγματι την πολυτέλεια του χρόνου να το κάνουν,
0: ναι.
1: και τη διάθεση. Η συνήθεια δεν αλλάζει όμως από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πάω από το 0 στο 100 όπως συνηθίζω να τους λέω. Ούτε όμως και από το 100 στο 0.
0: Mm-hmm.
1: Θέλεις κλείσιμο σταδιακά. Μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον τρόπο μας φροντίζουμε. Ιδιαιτέρως οι γυναίκες έχουμε μάθει να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και δεν μιλάω ούτε για το κραγιόν, ούτε για το eyeliner, ούτε για τα κοσμήματα. Μιλάω για την πραγματική φροντίδα του εαυτού μας. Το να βάλουμε να πιούμε νερό, που σου λέει κάποιος ότι δεν προλαβαίνω να πιω νερό. Το να βάλουμε να πιούμε νερό δεν είναι πολυτέλεια. Το να φτιάξω μια χωριάτικη σαλάτα να φάω, η οποία και δροσερό γεύμα είναι και πλήρες γεύμα είναι.
0: Και πλήρες, ναι, ξέρω ότι είστε της σχολής αυτής, ότι η χωριάτικη και ο ντάκος είναι ένα πλήρες γεύμα.
1: Βεβαίως, γιατί αν βάλεις ότι το παξιμάδι σου, το πλήρες παξιμάδι σου είναι η πηγή του υδατάνθρακά σου.
0: Ναι.
1: Η φέτα που θα χρησιμοποιήσεις είναι η πηγή της πρωτεΐνης σου,
0: mm-hmm.
1: συν τα λαχανικά σου. Εάν προσθέσεις δίπλα και λίγες ελιές, οι οποίες είναι φυσικά προβιωτικά,
0: mm-hmm.
1: έτσι, ή και λίγο αγκουράκι τουρσί, που επίσης το τουρσί είναι φυσικό προβιωτικό, έχεις όντως ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μην βαρύνεις, τώρα το καλοκαίρι, ειδικά αν θέλεις πιο μετά να πας ας πούμε στη θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Ή αν δεν θέλεις, γιατί δεν στένεσαι το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Αν και υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε εγώ φορτώνω το κλιματιστικό ας πούμε και κάθομαι από κάτω και τρώω και δεν με νοιάζει καθόλου. Μου έχουν πει ότι τρώνε και γιουβαρλάκια το μεσημέρι με το κλιματιστικό στους 17 το καλοκαίρι, έτσι. Αλλά το σημαντικό είναι να προσπαθούμε να είμαστε και πιο ευέλικτοι μετά.
0: Δηλαδή,
1: το νόημα δεν είναι να βαρύνω και να πάω να ξαπλώσω μετά και να μην μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπάζογλου, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει τις επισημάνσεις.
1: θέλω να πιστεύω ότι απάντησα σε αρκετά.
0: Ναι, απαντήσατε, πράγματι απαντήσατε.
1: Που με ρωτήσατε, δεν ξέρω τώρα για το τραπέζι κυρίως αν σας απάντησα. Το ναι. Πάνω με τον Άρεστον είναι πάντα μια ολοκληρωμένη απάντηση.
0: Σίγουρα. Βέβαια.
1: Να μην βαρύνουμε αρκετά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι η αργή κατανάλωση συμβάλλει, έτσι. Δηλαδή να μην πέσει με τα μούτρα που λέμε, αλλά σιγά σιγά να καταναλώσει το φαγητό που θες να φας.
1: Ναι, σε τέτοιου είδους μαζόξεις βέβαια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τρώμε πιο αργά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν είμαστε.
0: Ναι, γιατί κουβεντιάζουμε, γιατί λέμε τα καλαμπούρια μας, αν θέλετε.
1: Υπάρχει και η έκθεση με άλλους ανθρώπους, ναι. Οπότε και αυτό παίζει το ρόλο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Σίγουρα λοιπόν εκεί τρώμε λίγο πιο αργά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το κομμάτι του πιο αργά θα πρέπει να το μελετήσουμε και στην καθημερινότητά μας, το να μασάμε καλά την τροφή μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να τρώμε πιο ήρεμα. Όσο γίνεται, βοηθάει πάρα πολύ και στα προβλήματα της πέψης που έχουν αρκετοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπάζογλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Και να σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο.
1: Καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
0: Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η διαιτολόγος διατροφολόγος η κυρία Μαρίνα Παπάζογλου. Ακούσατε, μας έδωσε πλήρες οδηγίες για το πώς θα διατρεφόμαστε το καλοκαίρι, για να έχουμε ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής και όχι γιουβαρλάκια καταναλώνουμε με το κλιματιστικό. Μ' άρεσε αυτή η αντίθεση. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στον 15 Αύγουστο, την αυριανή μεγάλη γιορτή, το αυριανό Πάσχα του καλοκαιριού, συνομιλώντας με τον επίκουρο καθηγητή θεολογίας της Ανωτάτης Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Λίλη. Μιλήσαμε για τους συμβολισμούς, για το ρόλο της και την αξία της λατρείας της Παναγίας στη θρησκεία μας. Σας δώσαμε και τις σχετικές ειδήσεις που αναμεταδίδονται από τα σχετικά sites. Μιλήσαμε και με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο τον μετεωρολόγο, για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Προσοχή χρειάζεται, διότι θα είναι πάρα πολύ έντονη η άνεμη. Και μιλήσαμε και για το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο για τις χώρες αυτές. Μιλήσαμε και με το φίλο το Μανώλη Τζευγαδάκη, μας έδωσε εικόνες από το κέντρο του Ηρακλείου και επί της επισημάναμε ορισμένα πράγματα, ώστε να, αν θέλετε, να διορθωθούν, να επέμβουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να επέμβουν, ούτως ώστε για άλλη μια φορά, πάντα αυτό επιδιώκουμε, να έχουμε μια καλύτερη ζωή σε αυτή την πόλη. Και στο τέλος μιλήσαμε και με την κυρία Μαρίνα Παπάζογλου για το τι πρέπει να προσέχουμε τώρα στο τραπέζι του 15 Αύγουστου, αλλά γενικότερα τι πρέπει να προσέχουμε στη διατροφή μας τώρα το καλοκαίρι, και μας έδωσε πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες οδηγίες. Να σας ευχηθώ να περάσετε, και ο Μάνος ο Παδάκης εδώ, ο ηχολήπτης μας, και εγώ, να περάσετε μια όμορφη μέρα σήμερα, ένα όμορφο 15 Αύγουστο αύριο, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραμονή της Μεγαλόχαρης. Λίγο πριν φύγουν και οι τελευταίοι. Όχι των Μοϊκανών, των Ηρακλειωτών. Η αναλογία τα τελευταία 24 ώρα στην πόλη είναι, ξέρω εγώ, 60-40 υπέρ των τουριστών. Δηλαδή, νομίζω ότι σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, εξαιτίας των τουριστών, όχι εξαιτίας των υποδομών, μπερδευτείτε. Λίγο το ανοιχτό χρώμα, το, έτσι, το γαλακτερό, το ξανθό, επειδή πες μια εσάντς από Βόρεια Ευρώπη. Μετά κοιτάς κανένα πεζοδρόμιο, κοιτάς κανένα δρόμο, κοιτάς κανένα κάδο και προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα του Ηρακλείου. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά, 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Κυνήγε πολύ αυτή η παντέρμη τουρίστες. Και πώς θα τους ξεδιψάσουμε. Γιατί από χθες, για μία ακόμη φορά, νεροκ γιόκ στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, στον Άγιο Νικόλαο, από το φράγμα Ποσελέμη. Έχουμε τα τελευταία 1,5 χρόνια έχουμε χάσει το μέτρημα. Πόσες φορές έχει αναγκαστεί η μεγαλύτερη υδρευτική, με συγχωρείτε, υποδομή της Κρήτης, μία από τις μεγαλύτερες της χώρας, έχει αναγκαστεί να διακόψει, να αναστείλει τη λειτουργία της.

Αναρωτιέμαι, οι βάρδιες εκεί των εργαζομένων είναι περισσότερο στο πότε δεν δουλεύουμε παρά στο πότε δουλεύουμε. Από χθες λοιπόν αργά το βράδυ, η ΔΕΙΑΗ καθώς και η ΔΕΙΑ Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου ενημερώθηκαν αρμόδιως από τους υπευθύνους του φράγματος από Σελέμη ότι διακόπτεται επαόριστον η υδροδότηση των πόλεων. Αιτία μία ακόμη λέει τεχνική βλάβη. Το μέγεθος και οι επιπτώσεις της οποίας δεν μπορούν, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, να εκτιμηθούν με σαφήνεια. Είναι μία βλάβη που μπορεί να κρατήσει κάποιες ώρες. Μία βλάβη που μπορεί να κρατήσει ένα 24ωρο. Μία βλάβη μπορεί να κρατήσει άγνωστο πόσο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ώρα που περνά, από χθες το βράδυ δηλαδή, ας μείνουμε στο Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου στερείται κάθε ώρα που περνά 540 κυβικά μέτρα νερού. Έχουν περάσει τώρα 12 και πλέον ώρες. Υπολογίστε ότι δεν έχει πάρει το Ηράκλειο από τα προγραμματισμένα περίπου 6.500 κυβικά μέτρα νερού, καθώς υδροδοτείται από το φράγμα από Σελέμη σε 24ωρη βάση με 13.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Άρα στο 10ωρο τώρα έχει απολέσει περίπου η δυναμικότητά του, δηλαδή έχει απομειωθεί μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, κατά 6.500 κυβικά μέτρα ημερησίως. Και αυτά τα 6.500 μέτρα νερού, κυβικά μέτρα νερού, από κάπου πρέπει να βρεθούν. Ή αν δεν βρεθούν, κάποιοι θα τα στερηθούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη, με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί, εφόσον η βλάβη αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, το πρόβλημα δεν θα επηρεάσει σοβαρά την υδροδότηση της πόλης. Ωστόσο, εάν δεν αποκατασταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, αύριο και της Παναγίας κιόλας, ναι, κάτσε αυτό, η νέα εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να βρει το Ηράκλειο για μία ακόμη φορά με εκπεριτροπής υδροδότηση σε πολλές περιοχές. Κάπως έτσι έχουν πάρει φωτιά, όσο ξύμορο και αν ακούγεται, οι γεωτρήσεις σε αρκετές περιοχές. Οι γεωτρήσεις που υδροδοτούν την πόλη του Ηρακλείου σε αρκετές περιοχές, στην Τίσο, στα Μάλια, στις Δαφλές, στον Άγιο Μύρωνα. Για να καλύψουν το κενό που δημιουργεί η απομείωση του υδάτινου αποθέματος από το φράγμα από Σελέμη. Συνυπολογίστε τώρα ότι είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, το Ηράκλειο γεμάτο από κόσμο, ναι, τουρίστες και όχι τόσο μόνιμους κατοίκους που πλέον έχουν φύγει για τα χωριά τους ή για άλλες περιοχές, είτε εντός Κρήτης είτε ακόμη και εκτός Κρήτης, αλλά δεν πάβει, όποια και αν είναι η προέλευση του καθένας που βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο, να θέλει να πιει νερό, να θέλει να εξυπηρετηθεί, εν πάση περιπτώσει, όχι να πιει νερό, να εξυπηρετηθεί με το νερό. Γιατί εδώ, ως γνωστό, στο Ηράκλειο νερό δεν πίνεις. Το ξέρουμε αυτό χρόνια τώρα. Είμαστε η καλύτερη χορηγή. Η πόλη του Ηρακλείου είναι η μεγαλύτερη χορηγός πόλη σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη χορηγός πόλη των εφιαλωμένων νερών. Συνήθως οι εταιρείες νερού χορηγούν κάτι. Μια εκδήλωση, τέλος πάντων, ένα πανηγύρι, μια πολιτική εκδήλωση, μια αθλητική εκδήλωση. Τέλος πάντων, συνήθως έτσι οι μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης νερού χορηγούν. Εμείς εδώ το έχουμε αντιστρέψει το πράγμα αυτό. Το Ηράκλειο χορηγεί. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Το Ηράκλειο χορηγεί, όχι τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Είναι ο μεγαλύτερος χορηγός, η μεγαλύτερη πόλη παύλα χορηγός στη χώρα για τα εμφιαλωμένα νερά. Το έχουμε καταφέρει και αυτό. Έτσι αυτά στα παρεπιπτόντως, για να μην ξεχνιόμαστε. Επανέρχομαι στο θέμα. Οι γεωτρείς λοιπόν δουλεύουν στο φουλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει και μεγαλύτερη κατανάλωση σε ρεύμα και πάει λέγοντας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν μια σοβαρή επίπτωση και επίσης και οι γεωτρείς δεν είναι στα καλύτερά τους επίπεδα, όπως είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Από τη διοίκηση του ΟΑΚ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που διαχειρίζεται και το φράγμα από Σελέμη, λένε: παιδιά, μην πανικοβάλλεστε, είναι θέμα ωρών να αποκατασταθεί η βλάβη. Τι βλάβη, λέει, είναι? Α, εδώ σας έχω τα πιο ωραία. Η βλάβη, λέει, στο φράγμα από Σελέμη προέκυψε, λέει, έπειτα από βύθιση της τάσης του ρεύματος. Τι είναι, ρε, το φράγμα? Μυστολάκι για τα μαλλιά? Τι ακριβώς είναι το φράγμα, για να καταλάβουμε δηλαδή, γιατί εδώ πέρα δουλευόμαστε μεταξύ μας. Μπορεί, ρωτάω, μία τέτοια υποδομή αυτού του βεληνικούς με αυτά τα συστήματα να μπορεί να καθυλώνεται γιατί είχαμε βύθιση, λέει, στην τάση του ρεύματος? Τι είναι το φράγμα, το σκέρα? Και από πότε το φράγμα που λειτουργεί 15 χρόνια ξαφνικά ανακάλυψε ζητήματα λειτουργίας που προκύπτουν από τη βύθιση στην τάση του ρεύματος? Επί 15 χρόνια δεν είχαμε διακοπές ηλεκτροδότησης, εάν ισχύει αυτό που περιγράφει η διοίκηση του ΟΑΚ, και έχουμε, λέει, τσιριμόνιας, μας κάνουν, λέει, το ρεύμα, ας πούμε, και από την τάση του ρεύματος έχουμε διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, επί 15 χρόνια που λειτουργεί το φράγμα, αν υποθέσουμε, επαναλαμβάνω, εάν υποθέσουμε, καθώς έχουμε μια σοβαρή αμφιβολία, το περιγράφω έτσι πολύ κομψά, ότι πρόκειται για βύθιση στην τάση του ρεύματος. Επί 16-15 χρόνια, πώς θα λειτουργεί το φράγμα? Δεν έχει υπάρξει, δεν έχει ξανασημειωθεί βύθιση τάση του ρεύματος. Διότι για πρώτη φορά ακούμε ότι το φράγμα, όπως λέμε, τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν θυμάμαι κάτι σχετικό, ότι μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του. Προσέξτε, όχι μια αριθμία, διακοπή λειτουργία, διακοπή υδροδότηση. Συζητάμε για αυτό το μέγεθος αυτής της υποδομής, γιατί, λέει, βυθίστηκε το ρεύμα και έμεινε, να πούμε, το μίξερα από τη... που έφτιαγα την πίτα, μου έμεινε στα χέρια. Και πρέπει εμείς τώρα που είμαστε και άσχετοι, ναι, δεν είμαστε ειδικοί προς Θεού, μα εξηγηθούμε, να το καταπιούμε όλο αυτό, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες και σχετικά αμάστο.

όποια και να είναι η αιτία της βλάβης, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τη δίκη του ΑΚ, βήθηση της τάσης του ρεύματος, ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό για να μην συζητάμε από Δευτέρα τουλάχιστον διαφορετικά σε άλλα επίπεδα και να βρισκόμαστε στην καρδιά ακόμη

η χώρα σε αρκετές περιοχές, αλλά και στην Κρήτη, εξακολουθεί και βρίσκεται σε ψυναγερμό ή σε πολύ υψηλή ετοιμότητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πλέουν σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών. Είναι ενδεικτικό ότι και αύριο το βράδυ είχαμε έντονους ανέμους, εξακολουθούν να είναι έντονοι αλλά όχι της ίδιας έντασης, αλλά θα επανέλθουν οι άνεμοι και αύριο σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι θυελώδεις άνεμοι δεν αποκλείεται να φτάσουν σε επίπεδο ρηπών ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Είδαμε και τα όσα συνέβησαν στην Σίβηρη και στη Φούρκα της Κασάνδρας. Στη Χαλκιδική. Η οποία Χαλκιδική και αυτή βρισκόταν χθες σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία 4 δηλαδή. Και σε αυτή την περίπτωση οι μετεωρολόγοι είχαν δώσει ακριβέστατη πρόγνωση για την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων. Άλλες φορές έχουμε ασκήσει κριτική, αλλά αυτή τη φορά ήταν απόλυτος ακριβής. Άρα, όταν γνωρίζει τον κίνδυνο, και τον κίνδυνο δεν τον περιγράφει μόνο για τους πολίτες, α, προσέξτε γιατί αύριο είμαστε κατηγορία 4, πρωτίστως τον περιγράφει για τις υπηρεσίες σου, ως πολιτεία, ως κράτος. Όταν λοιπόν γνωρίζει τον κίνδυνο, ως κρατική μηχανή, περιμένεις τη φωτιά να εκδηλωθεί ή κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται για να προλάβεις την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Η ιδέα οδηγία, ξέρω εγώ, απαγορεύεται η διέλευση, η κυκλοφορία τέλος πάντων σε δασικές περιοχές. Είναι το προφανές, αλλά και το εύκολο άλωθη για τη μετάθεση μιας ευθύνης, κυρίως προς τον κάθε πολίτη μεμονωμένα. Που προφανώς έχει την ευθύνη του, που προφανώς όταν με 100 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου, όπως για παράδειγμα αύριο, προβλέπονται για την Κρήτη, εσύ προφανώς όταν με 100 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου, όπως για παράδειγμα αύριο, προβλέπονται για την Κρήτη, εσύ

Να, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κασάνδρας, η φωτιά για μία ακόμη φορά ξεκίνησε, λέει, όταν ένα ξερό δέντρο, αυτό λέω, αναφέρω τα ρεπορτάζ, έπεσε πάνω σε κλαδιά του ΔΔΕ. Μας έλεγαν εδώ ο ΔΔΕ ότι, ξέρω εγώ, έχει καθαρίσει ή από το δίκτυο να μην ακουμπάνε κλαδιά. Πώς βρέθηκε το κλαδί, το ξερό κλαδί, πάνω στο ΔΔΕ, προκάλεσε τη σύγκρουση και η σύγκρουση πυθύρα και πάει λέγοντας. Θα πρέπει ο ΔΔΕ ξανά, γιατί επανερχόμαστε στην εμπλοκή του ΔΔΕ, να μας πει πώς συνέβη όλο αυτό. Και εντάξει, ξέρουμε ότι δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε καν από τα 5 χρόνια, στα επόμενα 5, να ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση των καλωδίων του δικτύου υδροδότησης, που βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε δώσει στη δημοσιότητα και το ποσοστό, όπως είχε καταγραφεί και το είδα μετά και να παίζει και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, 12%, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης διαμορφώνεται περίπου στο 45 με 50% του δικτύου είναι υπογειοποιημένο. Εμείς είμαστε εδώ στο 12 ακόμη. Άστε, ωραία. Λες, υπολείπεται ένα 88% ακόμη. Άρα, καταλαβαίνεις ότι αν μετά από τόσα χρόνια εσύ έχεις καταφέρει μόνο το 12%, φαντάζεσαι πόσα χρόνια θες ακόμη για το 88%. Και τι κάνεις μέχρι τότε, το που λέμε το μέχρι να, το προφανές και το λογικό που πρέπει να κάνεις είναι τουλάχιστον να προχωρήσεις ένα προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης και κοπή των επικίνδυνων δέντρων, περιμετρικά των γραμμών τουλάχιστον. Αυτό θα αποτελούσε μια θεμελιώδη υποχρέωση πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο. Και πού βρισκόμαστε σήμερα? Ακριβώς στο ίδιο σημείο ή περίπου, για να μην είμαστε έτσι υπερβολικοί και απόλυτοι, περίπου στο ίδιο σημείο. Απόδειξη και όχι θεωρία ή εκτίμηση ή εικασία είναι το γεγονός ότι στις δύο από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές, τις πιο πρόσφατες, κλαδιά. Με το δίκτυο του ΔΔΕ έχω δημιουργήσει αυτό που επακολούθησε. Υπάρχει κάτι ακόμη. Εγώ δεν έχω δει. Μπορεί να μου διαφεύγει. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά από αυτό που έχω αποκομίσει όσο παρακολουθώ κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου, δεν έχω δει σε χρονικές συγκυρίες όπου δεν είναι σε εξέλιξη κάποια πυρκαγιά να ύπτανται εν αέρια μέσα. Θα πει κάποιος, μα τι λες τώρα, γιατί αφού δεν υπάρχει πυρκαγιά, ποιο λόγο, κάνουν βόλτες? Μα στοιχειοδός δεν πρέπει να γίνουν περιπολίες? Δεν πρέπει να υπάρξουν εναέριες περιπολίες, να υπάρχει μία εικόνα συνολικά της Κρήτης για το πού, εάν και τι κίνδυνος υπάρχει και αν εκδηλώνονται και πού, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και αμέσως κινητοποιείται ο μηχανισμός? Δεν μας έλεγε η κυβέρνηση, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλη τη χώρα, ότι στην αντιπυρική περίοδο πλέον ντρόουν σηκώνεται και αυτό και βλέπουν κτλ? Δεν έχω δει κάτι. Μπορεί να μην έχει πέσει αντίληψη, μπορεί να είναι πολλά αυτά που πετάνε και εμείς να μην τα βλέπουμε ή εγώ να μην τα βλέπω. Αν κάποιος άλλος έχει κάποια μαρτυρία σχετική, πολύ ευχαρίστως να την αναμεταδώσουμε, αλλά δεν έχω δει κάτι. Ό,τι μέσω εναέριο έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αφού έχει εξελιχθεί η φωτιά. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι η εδώ τοπική αερολέσχη επικουρούσε σε αυτό το έργο. Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι, ομολόγω, δεν γνωρίζω αν συνεχίσει να επικουρεί, δηλαδή να κάνει εναέριες περιπολίες, σε συντονισμό βέβαια με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πέρα από το ποιος είναι ο φορέας που κάνει ή δεν κάνει τις περιπολίες, δεν έχουμε δει κάτι σχετικό.

ξέρω τα σώματα ασφαλείας που παλιότερα αναλάμβαναν έργο, μέρος μάλλον, του έργου της περιπολίας, μιας και φροντίσαμε εδώ και πολλά χρόνια να κόψουμε τους δασοφύλακες, όπως είπαμε, ναι, το έχουμε ξαναπεί, με προβλήματα η υπηρεσία κτλ. Πολλούς έβρισκες στο καφενείο αντί στα χωράφια και όλα τα συναφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή ακριβώς δεν έχεις δυνατότητα.

αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργούν ή δουλεύουν και υπηρετούν στο σώμα οι δασοφύλακες, τους βγαίνεις από το χάρτη και αφυδατώνεις ουσιαστικά το σώμα. Λοιπόν, μεταθέσαμε λοιπόν ή δώσαμε τέλος πάντων ή ενεργοποιήσαμε άλλους φορείς όπως τα σώματα ασφαλείας προκειμένου να επικουρήσουν το έργο της περιπολίας. Ούτε αυτό το βλέπουμε στο βαθμό τουλάχιστον που το βλέπαμε παλιότερα. Και αυτό, αν έχει κάποιος μαρτύρια, πολύ ευχαρίστω, σου είμαστε να μας το πει. Τι βλέπουμε? Αυτό που βλέπαμε χρόνια τώρα. Το ίδιο μοτίβο. Κάποιους ηρωικούς πυροσβέστες με τη συνδρομή κάποιες φορές ξένων δυνάμεων να παλεύουν με τις φλόγες, αφού πρώτα η πυρκαγιά έχει τρέξει μερικά χιλιόμετρα, και άντε μετά να τη μαζέψεις.

Και όσο εμείς επιμένουμε σχεδόν μονοθεματικά να επενδύουμε πακτολό χρημάτων στην καταστολή, κυρίως με το μοντέλο της ενοικίασης ή του leasing εν αέριων μέσων, αντί στην πρόληψη μέσα στο δάσος, το αποτέλεσμα σχεδόν πάντα θα είναι το ίδιο. Να κυνηγάμε την ουρά μας. Μόνο που το ζώο θα έχει καεί. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες, πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας μεταφέραμε την είδηση που, όπως προεξοφλούσαμε, συνέβη. Άλλωστε, τις αμέσως επόμενες ώρες θα προκαλούσε ζωηρή πολιτική αντιπαράθεση και δεν ήταν άλλη βέβαια από την είδηση που προέκυψε από τον καθηγητή διοικητικού δικαίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, ο οποίος είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της λειτουργίας συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και όπως σας είχα μεταδώσει λίγα λεπτά νωρίτερα, ο κύριος Λαζαράτος είχε δημοσιεύσει την απόφαση της αποδοχής της αίτησης ακύρωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θέτοντας πλέον σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την λειτουργία όχι μόνο των τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων για τα οποία αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά ανοίγοντας φυσικά τη συζήτηση για την άδεια λειτουργίας, το καθεστώς λειτουργίας όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων της χώρας μετά την αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος που άνοιξε η κυβέρνηση το δρόμο στην είσοδο των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πήγε τόσο καλά και αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου ήταν πολιτικός στόχος της κυβέρνησης, πολιτικός στόχος όχι των τελευταίων ετών, ιδεολογικοπολιτικά εννοούμε, της κυβέρνησης, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, όπου δεν μπόρεσαν να κάνουν, ενώ το επεξεργάζονταν επί σειρά ετών όλο αυτό. Αυτή ήταν η άποψη. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, συμφωνεί, αλλά ήταν μια άποψη και η οποία έτυχε ανάμεσα σε άλλες της έγκρισης των πολιτών δια της ψήφου, εννοούμε. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση, μην ξεχνιόμαστε, δεν έγινε από μόνη της. Λοιπόν, δεν κατάφεραν λοιπόν, ενώ τόσα χρόνια το επιδίωκαν, να κάνουν τη δουλειά όμορφα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν ένα σχέδιο δομημένο, νομότυπο και άρτιο ως προς την λειτουργία του σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ναι, μεν το Συμβούλιο της Επικρατείας κάλυψε τον νομικό σχεδιασμό ως προς τη θεωρία, διαβάζοντας το Συμβούλιο της Επικρατείας το άρθρο 16 του Συντάγματος σε ένα νέο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι επέτρεψε το Συμβούλιο της Επικρατείας και έκρινε συνταγματικό το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όμως ήταν αδύνατο για το ΣΤΕ, το ίδιο το ΣΤΕ, που έκρινε συνταγματικό το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να κλείσει τα μάτια στο ότι αυτά που ιδρύθηκαν δεν μπορούν να λέγονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι χθες ήρθε και πήρε ουσιαστικά την άδεια τριών από αυτά. Όχι γιατί τα τρία είχαν μόνο πρόβλημα, αλλά γιατί για τα τρία τα συγκεκριμένα είχε προσφύγει ο κ. Λαζαράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα 7-8 πόσα είναι δεν ενδέχεται να μην έχουν αντίστοιχα προβλήματα.

γίνεται σε αυτή τη χώρα να κάνουμε κάτι επιτέλους σωστά, χωρίς σκιές, χωρίς οσμές σκανδάλου και όλα τα συναφή. Δεν γίνεται. Από ό,τι φαίνεται, δεν γίνεται. Διότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετατρέπουν την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων από κυβερνητική μεταρρύθμιση, όπως διατείνεται η κυβέρνηση, σε ένα σοβαρά θεσμικό και πολιτικό ζήτημα με έντονη οσμή σκανδάλου. Γιατί λέμε για σκάνδαλο? Όχι γιατί το ΣΤΕ απέδειξε κυβερνητική παρέμβαση ή εξυπηρέτηση συμφερόντων. Όχι, δεν το έκανε. Αλλά γιατί εντόπισε πλημέλειες ακριβώς εκεί όπου το κράτος όφιλε να έχει υψώσει τις ισχυρότερες εγγυήσεις νομιμότητας και ανεξαρτησίας. Στην καρδιά λοιπόν της υπόθεσης αυτής βρίσκεται η ΕΘΑΕ. Είναι η ανεξάρτητη αρχή και οι ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που αποτελούν το θεσμικό φίλτρο που ελέγχει τους φακέλους, αξιολογεί τις προϋποθέσεις και πιστοποιεί τα προγράμματα.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση νομοθετεί, αλλά η ΕΘΑΕ οφείλει να εμποδίζει την πολιτική βούληση και πολύ περισσότερο οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον να υποκαταστήσει την αντικειμενική ακαδημαϊκή κρίση. Και τι βρήκε το ΣΤΕ? Το ΣΤΕ βρήκε πρόβλημα αμεροληψίας λόγω σχέσης μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης με ενδιαφερόμενο φορέα. Ενώ ακύρωσε πιστοποιήσεις επειδή δεν είχαν θεσπίσει τα συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούσε ο νόμος. Προσέξτε νομικά, δεν μιλάμε για αθώες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες. Μιλάμε για την αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης. Μιλάμε για τη διαφάνεια, μιλάμε για την ίση μεταχείριση, μιλάμε για την νομιμότητα της ίδιας της αξιολόγησης. Και εδώ αρχίζει το πολιτικό ζήτημα. Μια κυβέρνηση που έχει επενδύσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είχε κάθε λόγο να θέλει γρήγορα αποτελέσματα. Παράλληλα, ισχυρά εκπαιδευτικά και οικονομικά συμφέροντα είχαν προφανές οικονομικό ενδιαφέρον να εισέλθουν στην αγορά. Ως εδώ, όχι όλα, αλλά μπασετός περίπου καλά. Ποιος λοιπόν διασφάλισε ότι ανάμεσα στην κυβερνητική βιασύνη και στα ιδιωτικά συμφέροντα υπήρχε πράγματι ένα αδιαπέραστο θεσμικό τείχος που υποτίθεται ότι αποτελεί η ΕΘΑΕ? Το ΣΤΕ δεν μας απάντησε, ούτε ήταν η δουλειά του φυσικά να απαντήσει, αν υπήρξαν πολιτικές πιέσεις ή εξυπηρετήσεις. Με τις ακυρώσεις του όμως, καθιστά επιτακτικό να απαντηθούν πλέον συγκεκριμένα ερωτήματα. Όπως, ποιος επέλεξε τους αξιολογητές? Ποιος έλεγξε τις σχέσεις τους με τους αξιολογούμενους? Ποιος ίσως γνώριζε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και γιατί προχώρησε η διαδικασία χωρίς επαρκώς συγκεκριμένα κριτήρια? Όταν λοιπόν μια τόσο εμβληματική κυβερνητική επιλογή συναντά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και το θεσμικό φίλτρο εμφανίζει ρογμές από την πρώτη κιόλας στιγμή, δεν αρκεί η επίκληση κάποιων διαδικαστικών γραφειοκρατικών λαθών. Η ΕΘΑΕ οφείλει πλήρη λογοδοσία και η κυβέρνηση αντιστοίχως οφείλει πολιτικές, ξεκάθαρες πολιτικές εξηγήσεις. Διότι το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ένα: είχαμε απλώς διοικητική ανεπάρκεια ή ένα σύστημα στο οποίο η κυβερνητική σκοπιμότητα, οι θεσμικές εκπτώσεις και φυσικά σε συνδυασμό όλα αυτά με τα ιδιωτικά συμφέροντα βρέθηκαν επικίνδυνα όλοι μαζί τόσο κοντά? Και επειδή έχουμε μια φαντασία, άλλωστε μας είναι μεγάλη, ναι, δεν το κρύβουμε, έχουμε μια φαντασία για το πώς μπορούμε να φανταστούμε, για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση. Οι νέες αξιολογήσεις, αυτές που θα αποκαταστήσουν, περιμένετε, θα το δείτε, την νομιμοφάνεια στη λειτουργία των συγκεκριμένων πανεπιστημίων, μπορεί να διορθώσουν όντως τις άδειες. Δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να σβήσουν τις σκιές πάνω στον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκαν αυτές οι άδειες.

Όπως και να έχει, η ακύρωση των αδειών των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το ΣΤΕ δείχνει δύο πράγματα, πολύ πρόχειρα και πιο γενικά, ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σταθεί λίγο έως πολύ απακόλα, με μοναδικό σκοπό το γρήγορο κέρδος. Οι κερδοσκόποι, ή τέλος πάντων εκείνοι που είχαν οικονομικό συμφέρον από την προσπάθεια αυτή, και κυρίως από τις εγγραφές φοιτητών και την αγωνία των οικογενειών τους, αλλά και των φοιτητών για κοινωνική ανέλυξη μέσω της επαγγελματικής ιδιότητας, ουσιαστικά εξυπηρετούνται από όλο αυτό. Και επίσης ένα ακόμη είναι ότι το σωστό αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ισχύει και θα εφαρμόζεται ενιαία για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΑΕΗ, από μόνο του μπορεί να τρέψει σε φυγή όλους τους εμπόρους ονείρων και προσδοκιών της νέας γενιάς.

Αυτά έτσι εισαγωγικά σε ό,τι αφορά καθε αυτή την υπόθεση σε σχέση με τη χθεσινή δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και περιμένοντας φυσικά την καθαρογραφή της απόφασης. Ωστόσο από χθες διαβάζω αρκετά και από τους ιδιωτολάτρες και από τους ιδιωτοκλάστες κατά του Βυζαντίου τις μάχες που έχουν συνταχθεί εκατέρεθον και έχουν δημιουργήσει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, μια αντιπαράθεση. Μας έχουν πεταχτεί για μια γουφαρά τα μάτια έξω. Λένε, οι πλούσιοι λέει έτσι κι αλλιώς έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Καλύτερα λοιπόν να μείνουν στην Ελλάδα, λένε οι ιδιωτολάτρες. Γιατί να το λένε, το λέγει η κυβέρνηση ουσιαστικά. Ναι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Διότι οι πλούσιοι δεν έστελναν τα παιδιά τους και δεν τα στέλνουν τα παιδιά τους ούτε στο Κέιλ, ούτε στα υπόλοιπα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ανοίξει εδώ στην Ελλάδα. Τα παιδιά των πλουσίων που θα πηγαίνουν στο εξωτερικό θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και όχι μόνο των πλουσίων, αλλά και για την πιο υψηλή από την μεσαία τάξη. Το εξωτερικό θα συνεχίσει να είναι λύση. Διότι πολλές φορές, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο, είναι πιο οικονομική. Πιο οικονομική από την επαρχία για τους Αθηναίους ή αντίστοιχα για τους επαρχιώτες σε σχέση με την Αθήνα. Άλλη επιχειρηματολογία. Θα έρθουν καλά πανεπιστήμια. Μάλιστα. Είναι πλέον σαφές πως τα πανεπιστήμια που ήρθαν είναι από το ίδιο ή ακόμη και από το παρακάτω ράφι από τα δημόσια. Ενώ οι συνεργασίες με πρώην κολέγια μόνο χέγγια λειτουργίας δεν δίνουν. Το μόνο είναι πως ο Έλληνας γονιός θα αισθάνεται πως έχει το καμάρι του πτυχίο πανεπιστημίου. Τρίτο επιχείρημα. Ο ανταγωνισμός, λέει, θα κάνει καλύτερα τα δημόσια πανεπιστήμια. Μάλιστα. Αυτό ως βασική αρχή δεν είναι λάθος. Αλλά ο ανταγωνισμός βελτιώνεται μόνο όταν οι παίκτες παίζουν στο ίδιο γήπεδο με τους ίδιους κανόνες. Για παράδειγμα, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να προσλάβει χωρίς διαδικασίες πολυετής. Μπορεί να φτάσουν και τα δύο χρόνια. Δεν μπορεί να ανοίξει πρόγραμμα χωρίς η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Δεν μπορεί να πληρώσει επίκουρο πάνω από μισθό, τι να πω τώρα, μπαρίστα στο Άμστερνταμ. Το να του βάζει δίπλα έναν παίκτη με ευέλικτο καταστατικό, ένα παίκτη με τμήμα marketing και να του λες τώρα άντε ανταγωνίσου, δεν είναι ανταγωνισμός. Είναι πείραμα με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Είναι να πάμε να παίξουμε, ρε παιδί μου, εμείς, εγώ δηλαδή, μην πω για εσάς, δεν ξέρω τι κάνατε, έχετε στο μπάσκετ, εγώ one to one, man to man με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή γι' αυτό συζητάμε. Και να έχω και την απέτηση να το κερδίσω. Άλλο επιχείρημα. Α, λέει, με ανοίξω τα πανεπιστήμια εδώ τα ιδιωτικά, θα σταματήσει η φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου έξω από τη χώρα. Θα σταματήσει το περιβόητο, περίφημο, μάθαμε, το λέγαμε στο χωριό μας, δεκαετία του 50, το brain drain. Το brain drain δεν συμβαίνει επειδή ο 18χρονος δεν βρίσκει που να σπουδάσει. Συμβαίνει επειδή ο 24χρονος, 25χρονος, 26χρονος δεν βρίσκει γιατί θα πρέπει να μείνει. Δεν βρίσκει απάντηση ούτε με το μισθό που παίρνει, ούτε με τα εργασιακά, τις εργασιακές συνθήκες, ούτε με την στεγαστική προοπτική για να σκεφτεί κάποια στιγμή να κάνει και οικογένεια.
εντάξει, λέει, ξέρω εγώ, έχεις δίκιο σε όλα, αλλά, εντάξει, αλλά εδώ, τώρα, εδώ, μισό λεπτάκι, ναι, αλλά δεν πρέπει να σου διαφεύγει και δεν γίνεται να μην παραδεχτείς ότι η Ελλάδα θα γίνει εκπαιδευτικός κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άλλο ένα επιχείρημα των ιδιωτολάτρων της ανώτατης εκπαίδευσης. Μάλιστα. Με ποιο προϊόν ακριβώς θα γίνει η Ελλάδα εκπαιδευτικός κόμβος της νοτιοανατολικής Ευρώπης? Εμείς ξέρουμε ότι κόμβος γίνεσαι με ιδρύματα που θέλει κανείς να διασχίσει σύνορα για να πάει. Τα αγγλόφωνα προγράμματα ήδη φέρνουν ξένους φοιτητές στην Ελλάδα. Παράδειγμα, οι αγγλόφωνοι ιατρικοί. Αν κάτι μπορεί να γίνει κόμβος, είναι να επενδύσουμε ακριβώς σε αυτό. Και όχι να ανοίξουμε ένα franchise του York Πανεπιστημίου. Αυτά για τους ιδιωτολάτρες. Αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε και τα επιχειρήματα των ιδιωτοκλάστων. Θα κλείσουν, λέει, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια. Ναι, περίμεναν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να κλείσουν τα ιδιωτικά, τα περιφερειακά, με συγχωρείτε, δημόσια πανεπιστήμια. Τα περιφερειακά τμήματα αδειάζουν εδώ και χρόνια από το δημογραφικό. Τα περιφερειακά τμήματα αδειάζουν εδώ και χρόνια, και όχι τώρα που φούντωσαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τα περιφερειακά τμήματα των δημόσιων πανεπιστημίων πιέζονται από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Και επίσης τα δημόσια περιφερειακά τμήματα πανεπιστημίων επηρεάζονται εν τη γενέση τους, επειδή ιδρύθηκαν με κριτήρια βουλευτικής περιφέρειας και όχι ακαδημαϊκού σχεδιασμού, κατά το γνωστό κάθε χωριό και ένα πανεπιστήμιο. Έτσι, γιατί σας το έχω τάξει εγώ λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι, το να χρεώνουμε στα τρία, μιας και μιλάμε για αυτά τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια για τα οποία εκδόθηκε η απόφαση του ΣΤΕ, να χρεώνουμε σε αυτά τα τρία, δεν θα πούμε για τα περισσότερα, για τα υπόλοιπα, αυτά τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια που όλα μαζί έχουν λιγότερους φοιτητές από ένα αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε εξεταστική, όλα μαζί, να τους χρεώνουμε λοιπόν τη διάλυση της περιφέρειας είναι βολικό, αλλά ξέρετε, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει, ήρθαν εδώ, πουλάνε πτυχία. Ναι, σούπερ μάρκετ, λέει, πτυχίων. Μάλιστα, το ακούω. Το ακούω με προσοχή. Και όντως αυτό, κάπου, σε κάποια, για κάποια, μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να μπαίνει στον πειρασμό της πώλησης πτυχίου με την καθαρά αγοραία έννοια. Αλλά ποιος νομίζει ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού τίτλων γεννήθηκε προχθές? Ο πληθωρισμός τίτλων στη χώρα δημιουργείται τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή υπήρχε και με τα δημόσια?

Μήπως δεν ξέρουμε τι γίνεται με ορισμένα μεταπτυχιακά των δημόσιων πανεπιστημίων, που τρέχουν με δίδακτρα και με ακαδημαϊκή αυστηρότητα ευθέως ανάλογη της ανάγκης του τμήματος για έσοδα. Για τα λέμε όλα. Για τους ιδιωτοκλάστες, με αφορμή τις θεσινές εξελίξεις, υπάρχει πλέον και το επιχείρημα, το πιο καινούριο, το στέλεε μας δικαίωση. Μάλιστα. Το ΣΤΕ είπε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι το πλαίσιο για παραρτήματα ευρωπαϊκών ΑΕΗ δεν σκοντάφτει στο Σύνταγμα και ότι η αδειοδότηση έγινε τσαπατσούλικα. Οι αρμόδιες αρχές δεν ξαναπήγαν να δουν αν διορθώθηκαν τα ακτήρια. Σε επιτροπή αξιολόγησης καθόταν άνθρωπος σε σχέση με το ίδρυμα. Τα κριτήρια πιστοποίησης ήταν αόριστα. Δηλαδή, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ναι στο θεσμό, όχι στην προχειότητα. Αυτό είπε το ΣΤΕ. Το ότι θέτει ζήτημα για τη λειτουργία των τριών πανεπιστημίων δεν είναι ότι προσβάλλει το νόμο επί των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λέει στην κυβέρνηση ότι έτρεξες βρε καημένη, το πούμε απλά λαϊκά, έτσι όπως θα το λέγαμε, τόσα χρόνια συζητάς και σχεδιάζεις και επιδιώκεις και το παλεύεις από το παλεύεις από εκεί να φέρεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, το έκανες. Και το έκανες με τόση προχειράτζα. Αυτό λέει το ΣΤΕ. Με πιο νομικούς όρους προφανώς. Αυτό είπε το ΣΤΕ. Φτιάξε τον μπακάλικο που έχει στήσει, διότι δεν διαφωνώ με την προσθήκη του μπακάλικου. Διαφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί ένα μπακάλικο.

συνοψίζοντας τώρα, η όλη σύγκρουση για τα ιδιωτικά είναι ένας βολικός πόλεμος. Ένας βολικός πόλεμος, ξέρετε γιατί? Γιατί επιτρέπει και στις δύο αντιμαχόμενες επί του θέματος πλευρές να μην απαντήσουν στη μόνη ερώτηση που θα έπρεπε να μας αφορά ως πολίτες. Τι θα κάνουμε επιτέλους με το δημόσιο πανεπιστήμιο, εκεί δηλαδή που σπουδάζει και θα συνεχίσει να σπουδάζει η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών μας? Σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάει καμία από τις δύο πλευρές. Πότε δεν απαντάει? Σε μια εποχή που η ίδια η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αφισβητεί τόσο ποτέ, η τεχνητή νοημοσύνη ροκανίζει ακριβώς τις εργασίες για τις οποίες εκπαιδεύαμε πτυχιούς σε αυτή τη χώρα, οι εταιρείες ταυτόχρονα αφαιρούν το πτυχίο από τα προαπαιτούμενα και το ερώτημα είναι τι μαθαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια 4 χρόνια. Και αυτό το ερώτημα δεν το κάνουν πια μόνο οι γκρινιάριδες γονείς, θείοι, παππούδες στα οικογενειακά τραπέζια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Έτσι λοιπόν το δημόσιο πανεπιστήμιο ή θα εξελιχθεί, την περιλαμβάνει εξέλιξη, χρηματοδότηση, αλλά όχι ανεφόρων και όχι χωρίς λογοδοσία, αυτονομία, απαγκίστρωση από τη γραφειοκρατία, ευέλικτη είσοδος στις όχι και τόσο περιζήτητες σχολές, γενικώς πιο ευέλικτα εργαλεία, ή λοιπόν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ή θα μείνει να τσακώνεται με τα 3, 7, 8, 13 κολέγια για το ποιος έχει το καλύτερο ράφι. Ενώ σε λίγο δεν θα έχουμε βιβλία για τα ράφια. Τα ιδιωτικά λοιπόν δεν θα σώσουν την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση όπως διατείνεται η κυβέρνηση, ούτε θα προσφέρουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό, ούτε θα σπρώξουν προς τα πάνω τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Αλλά ούτε όμως και θα την καταστρέψουν. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιά και η συζήτηση γύρω από αυτά απλώς μας αποπροσανατολίζουν και μας αποπροσανατολίζει από τα θέματα που είναι πραγματικά σημαντικά, όπως αυτά που περιγράψαν. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα. Το Ηράκλειο βρίσκεται στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Όφη. Πολύ πολύ το χάρηκε, ή το μεγαλύτερο μέρος της πόλης το χάρηκε. Άλλα ήταν αυτά που δεν χαρήκαμε. Και τα οποία περιγράψαμε χθες κατά την ταπεινή μας προσωπική για μας άποψη. Είπαμε ότι δεν είμαστε ειδικοί με το ποδόσφαιρο, το άθλημα, το σπορ, τέλος πάντων, το προσεγγίζουμε με κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο.

Και επειδή έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα από χθες και σήμερα που αναδημοσιεύσαμε το συγκεκριμένο σχόλιο και μας το ζητήσατε όσοι δεν παρακολουθήσατε τη χθεσινή εκπομπή, εμείς θα το επαναλάβουμε το σχόλιο. Και επειδή δεν θέλουμε να, ξέρετε, αν επαναλαμβάνεις κάτι, κάτι που μπορεί να ξεχάσεις, όχι το είχες πει έτσι, όχι το είχες πει αλλιώς, γι' αυτό λοιπόν φροντίσαμε να επαναλάβουμε το σχόλιο κατά την ταπεινή μας επαναλαμβάνουμε άποψη. Δεν σημαίνει ότι έχουμε και δίκιο. Αυτή είναι η άποψή μας. Όπως έχει πει ο Clint Eastwood, όλοι έχουν από μία άποψη, όπως. Ναι, δεν το συνεχίζω. Όποιος το ξέρει, το ξέρει. Λοιπόν, δεν σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε το αλάθητο. Αυτή είναι η ταπεινή μας άποψη. Και επειδή δεν θέλουμε να υπάρχουν παροιμηνίες για το τι ακριβώς υπόθηκε, πώς υπόθηκε κτλ. Και αν σήμερα το επαναλάβουμε, τι κόψαμε, τι δεν είπαμε και πώς το είπαμε, για να μας λείπουν τέτοιες παρεξηγήσεις, προτιμάμε λοιπόν να αναμεταδώσουμε το σχόλιο το χθεσινό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε χωρίς άλλο σχόλιο. Αλλά μιας και ανοίγει, και είπαμε πάντα, προσεγγίζουμε εμείς το ποδόσφαιρο με κοινωνιολογικούς όρους. Μιας και ανοίγει λοιπόν αυτή η συζήτηση και με αφορμή λοιπόν και αυτό το νέο τίτλο. Και επειδή σωστά από τον Όφη λένε, όχι τώρα, πολλά χρόνια, ότι οι τίτλοι δημιουργούν τις νέες γενιές. Τις νέες γενιές φιλάθλων ή ακόμη και οπαδών. Και είναι αλήθεια αυτό. Πιστεύαμε και πιστεύουμε, και γι' αυτό το φέρνουμε στο επίκεντρο της συζήτησης, παρότι δεν είναι καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό, είπαμε δεν είμαστε ειδικοί. Ότι η Όφη που πρεσβεύει, και είναι γεγονός αυτό και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, μία άλλη κουλτούρα, οφείλει με αφορμή και τους τίτλους που πλέον κατακτά να επαναπροσεγγίσει την κουλτούρα που έχει μέχρι τώρα καλλιεργηθεί, αν όχι σε όλους, σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού του Όφη. Κατά το «πας μη Έλλην βάρβαρος» δεν μπορεί να είναι «πας μη ομιλήτης και σταμπίτης». Το λέω αυτό γιατί επί 8.000 δευτερόλεπτα και πλέον, πάνω από 120-130 λεπτά, κοσμούσε το Παγκρίτιο Στάδιο ένα τεράστιο πανό σε μήκος αρκετών μέτρων, που ουσιαστικά έστελνε αυτό το μήνυμα, και κυρίως απέναντι στους φίλους οπαδούς, φιλάθλους της ΑΕΚ, πολλοί εκ των οποίων είναι γέννημα θέρμα του Ηρακλείου. Τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Παράδειγμα, φιλάθλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, άλλων ομάδων τέλος πάντων, που δεν είναι ομάδα της Κρήτης, δεν είναι ομάδα του Ηρακλείου. Δεν ξέρω πώς συμβολεύονται, πώς εξυπηρετούνται από μια τέτοια κουλτούρα. Αυτό που όμως με απόλυτη βεβαιότητα γνωρίζω είναι όταν επιδιώκεις και ορθώς να δημιουργήσεις νέες γενιές φίλων και οπαδών,

δεν μπορείς πρώτα να τους κάνεις εχθρούς. Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και απτό, όσοι θέλουν να καταλάβουν καλώς, όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν, ξέρετε, πολλές φορές το ποδόσφαιρο περιγράφεις κάτι και ο άλλος είναι ήδη προαποφασισμένος, όχι τι πιστεύει, τι θα ήθελε να ακούσει. Δεν ακούει καν αυτό που λες, παιδί μου. Αυτό δεν αφορά μόνο τον οφείλ, προς Θεού, έτσι. Γενικώς, όσοι κινούνται γύρω από τον παθισμό, ως ένα βαθμό δικαιολογημένο, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα πράγματα δεν, δηλαδή, πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια συζήτηση. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Επιστρέφουμε, γινόμαστε ουσιαστικά αυτοίκοοι μάρτυρες αυτών που εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να υποθούν. Ας το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο. Επειδή χθες στο απέναντι πέταλο του Παγκριτίου Σταδίου ήταν χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ, και ανάμεσα στους χιλιάδες ήταν και εκατοντάδες οικογένειες, όπως αντιστοίχως ήταν και χιλιάδες οικογένειες, θες και ήταν περισσότερος ο κόσμος φυσικά του Όφη στο Παγκριτίου Σταδίο, αντιστοίχως λοιπόν υπήρχαν και οικογένειες από την πλευρά του Όφη. Και αυτό είναι πέρα για πέρα ευχάριστο. Να ρίξω τώρα γιόλα εδώ, ναι. Στην προσπάθεια λοιπόν μιας ομάδας να δημιουργήσει προϋποθέσεις και συνθήκες για την ανάπτυξη νέων γενιών φιλάθλων και οπαδών του Όφη, σκεφτείτε το εξής. Ένας γονέας, σκεφτείτε το εξής. Ένας γονέας

όνομα που θα βαφτιστείς. Τρέπε, άλλοι επέλεξαν για σένα. Κάτι αντίστοιχο είναι. Και στα πρώτα σου βήματα. Συνήθως μέσα από τον οικογενειακό περίγυρο, από ερεθίσματα τέλος πάντων που έχεις από συγγενείς, φίλους. Οι περισσότεροι, δεν λέμε όλοι, οι περισσότεροι αναπτύσσουν και κάποια αισθήματα για μια συγκεκριμένη ομάδα που αυτό μετά τους ακολουθεί, γιατί σκέφτονται ότι όταν μεγαλώσω, παιδί μου, ως παιδικό βίωμα, εγώ είχα αυτές τις προσλαμβάνουσες και είναι δύσκολο κάποιος να αλλάξει. Αλλά προσέξτε τώρα, ο πατέρας που ήταν χθες στο Παγκρίτιο στάδιο, Βέρος Ηρακλειώτης, γέννημα Θρέμα Ηρακλειώτης, η μητέρα, έχουν παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θέλουν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Διαφέρει το σπορ, θέλετε ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, θέλετε μπάσκετ, μπάσκετ, θέλετε βόλεϊ, βόλεϊ, θέλετε σκάκι, σκάκι, θέλετε τοξοβολία, τοξοβολία, ένα σπορ, οτιδήποτε σπορ. Στο Ηράκλειο, με την ιστορία που έχει ο Όφη, μέσα κυρίως και από τον ερασιτέχνη, παραλαμβάνω δεν αφορά αυτό το ποδόσφαιρο, που έχει αναπτύξει πάρα πάρα πολλά αθλήματα. Και σε πάρα πολλά από αυτά τα αθλήματα, ο Όφη πρωταγωνιστεί. Στο στίβο θέλετε, στο βόλεϊ θέλετε, σε πολλά αθλήματα πρωταγωνιστεί. Ο πατέρας και η μάνα που είναι Ηρακλειώτες. Αλλά για τους χύψη λόγους που περιγράφαμε, μην το επαναλαμβάνουμε, έγιναν ΑΕΚ, έγιναν Ολυμπιακός, έγιναν Παναθηναϊκός. Εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν θα ήθελε το παιδί του να το πάει σε μια αθλητική ακαδημία του Όφη συγκεκριμένα, που είναι από τις μεγαλύτερες και ενδεχομένως και οι καλύτεροι, λέω εγώ τώρα. Για σκεφτείτε λίγο. Άρα αυτό το παιδί να αρχίζει να κτίζει προσλαμβάνουσες από τον Όφη και να καλλιεργήσει την κουλτούρα του Όφη και στη συνέχεια, γιατί όχι, να γίνει και Όφη φίλαθλος ή ακόμη και οπαδός. Όταν αυτός ο πατέρας συνεχώς πυροβολείται για την επιλογή που έκανε στα 5 του έτη, για παράδειγμα, και συνέβη, γιατί είναι ΑΕΚ, γιατί είναι Παναθηναϊκός, γιατί είναι Ολυμπιακός, γιατί πάω οποιαδήποτε ομάδα και πυροβολείται και στα μπίτες ως γεννίτσαρος, με τραγούδια, με έτσι, με αλλιώς, τι πιστεύετε ότι θα κάνει ως επιλογή για το παιδί του? Σκεφτείτε το λίγο, τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Θα επιλέξει να τον πάει, την κόρη, το γιο, σε μια ακαδημία του Όφη που θα ακούει τα εξαμάξεις, ή θα πει αναγκαστικά, τέλος πάντων, και για να αποφύγω όλη αυτή την ιστορία θα πάω σε μια άλλη ακαδημία ενός άλλου συλλόγου που ενδεχομένως δεν έχει σχέση με κάποια ιστορική ομάδα. Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν ξέρω αν προβληματίζεται κανείς, μιας και ανοίγουμε τη συζήτηση, αν ενδιαφέρει ίσως κανέναν, ή αν αυτό που ακούγεται είναι, ξέρω, κάτι παράλογο, ή δεν είναι αυτό που θα ήθελε κάποιος να ακούσει σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τον βολεύει, τον εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Φτιάχνονται, ρε παιδί μου, του Γενίτσαρου, του Κεσταμπίτη και όλα τα συναφή. Λοιπόν, αυτό ήταν το χθεσινό σχόλιο, χωρίς να αλλάξουμε ούτε κεραία από αυτά που είπαμε, επειδή το ζητήσατε, γι' αυτό το επαναλάβαμε. Και θα πάμε σε διακοπή, χωρίς άλλο σχόλιο, σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Με την κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο μέρος και τις αναφορές μας σε σχέση με τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, θα συνεχίσουμε αθλητικά. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις αθλητικές υποδομές στο Ηράκλειο, και με αφορμή ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο politica.gr την Τρίτη, έχει προκαλέσει, φλαμολογήσω, μια σχετική αναστάτωση, αντιδράσεις και παρέμβαση και στη Βουλή. Ξέρετε, υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο η καθυστέρηση γενικότερα πάβει να είναι καθυστέρηση. Και η καθυστέρηση δίνει τη θέση της στην αποτυχία. Και στην περίπτωση του Σταδίου Ελευθερίας στο Ηράκλειο, αυτό το σημείο της αποτυχίας δηλαδή, ακόμη και αυτό, έχει ξεπεραστεί προπολού. Το Φεβρουάριο λοιπόν, όταν επιτέλους εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για την αποκατάσταση του Ταρτάν στο Σταδίο Ελευθερίας, η διοίκηση τότε του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, του ΕΑΚΙ, έδινε έναν ορίζοντα 4-5 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου. Βρισκόμαστε πλέον στον Αύγουστο και αντί να συζητάμε για το πότε θα επιστρέψουν οι αθλητές στο νέο Ταρτάν, συζητάμε ακόμη για το πότε θα αρχίσει να κινείται πραγματικά το έργο που υποτίθεται ότι είχε αρχίσει από το Φεβρουάριο. Το χειρότερο είναι πλέον απολύτως ορατός ο κίνδυνος να χαθεί και η νέα αγωνιστική περίοδος, και αυτή τη φορά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Η ιστορία λοιπόν του Σταδίου Ελευθερίας θα μπορούσε να χρησιμοποιείται πλέον ως εγχειρίδιο για το πώς ένα σχετικά περιορισμένο δημόσιο έργο μπορεί να μετατραπεί σε πολυετές διοικητικό σύριαλ. Θυμίζουμε, το πρώτο Ταρτάν αποδείχθηκε προβληματικό. Εμφανίστηκαν εκτεταμένες αστοχίες και αποκολλήσεις. Ο εργολάβος κηρύχθηκε έκτος το 2022 και ακολούθησαν χρόνια διαδικασιών μέχρι να φτάσουμε στη νέα δημοπράτηση και στο νέο ανάδοχο. Πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, λίγο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, μετά πάλι από ένα δημοσίευμα στο politica.gr που αφορούσε στην κατακύρωση του διαγωνισμού και αφορούσε κυρίως το γεγονός ότι η διαδικασία έχει βαλτώσει μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού τότε απαντούσε ότι η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι σύντομα θα υπήρχαν εξελίξεις. Φτάσαμε στον Οκτώβριο του 2025 για να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Και χρειάστηκαν μετά άλλοι 4 μήνες, το Φεβρουάριο λέω, στο Φεβρουάριο λέει του 26, για να εγκατασταθεί ο εργολάβος. Και αυτό έτσι, κάπου εκεί δημιουργήθηκε η προσδοκία ότι το μαρτύριο τελείωσε. Ότι ρε παιδί μου, τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Μόνο που δεν τελείωσε τίποτα. Απλώς τότε ξεκινούσε ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το διοικητικό σύριαλ. Ήδη από τις 20 Μαΐου είχαμε αποκαλύψει και στο politica.gr και εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα ότι το έργο είχε αρχίσει να σκοντάφτει σε μια αλληλουχία προβλημάτων που δύσκολα μπορούν πλέον να αποδοθούν στην κακιά στιγμή. Θυμίζω ότι η μελέτη προέβλεπε πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ομβρίων υδάτων. Τμήμα όμως του καναλιού των ομβρίων υδάτων εφάπτεται στα ενετικά τείχη, γεγονός που απαιτούσε εμπλοκή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ακολούθησε αναμονή, διαβουλεύσεις, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Όταν τελικά βρέθηκε η λύση, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να παραμείνει και να γίνει μερική αντί ολική ανακατασκευή, έπρεπε να τροποποιηθεί η αρχική μελέτη. Και τότε εμφανίστηκε το επόμενο πρόβλημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τότε, οι διαστάσεις του νέου καναλιού που προβλέπονταν για μεγάλο μέρος του δικτύου ομβρίων δεν αντιστοιχούσαν στα διαθέσιμα υλικά της αγοράς. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, σχεδιάστηκε μια τεχνική λύση η οποία στην πράξη δημιουργούσε πρόβλημα εφαρμογής. Και το έργο ξαναπάγωσε. Και αν το Μάιο τα ερωτήματα προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, ήταν πρωτόγνωρα για εκείνον, πλέον, φτάνοντας τον Αύγουστο, δεν δικαιούται, όχι να ομιλεί, δεν δικαιούται να δηλώνει ότι δεν γνώριζε.

Επομένως, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι αν ο αρμόδιος υπουργός μπορεί, έχει τη δύναμη ή ενδεχομένως τη διάθεση, ξέρω, μπορεί να μην έχει τη διάθεση. Δεν το ξέρω αυτό. Πρέπει να μας το απαντήσει. Να επιβληθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, της οποίας προείσταται, και συγκεκριμένα στην τεχνική της υπηρεσία, για να ξεμπλοκάρουν το έργο. Ξέρετε, οι υπουργοί δεν κρίνονται μόνο από το αν εξασφαλίζουν μια χρηματοδότηση, όπως έκανε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Βούτσης, ούτε μόνο από εξαγγελίες, ούτε από τις καλές προθέσεις. Κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι το στάδιο Ελευθερίας παραμένει χωρίς τατάν και οι αθλητές του Ηρακλείου χωρίς στάδιο. Αλλά ας αντιληφθούμε το μέγεθος της διοικητικής αποτυχίας. Δεν μιλάμε για έναν νέο αυτοκινητόδρομο. Δεν μιλάμε για ένα αεροδρόμιο. Δεν μιλάμε για ένα φράγμα, ένα νοσοκομείο ή ακόμη και ένα σχολείο. Ένα σύνθετο εμπασχολητώσει έργο κάποιων αρκετών εκατομμυρίων, δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για την αποκατάσταση ενός ταρτάν και των συναφών υποδομών ενός υφιστάμενου σταδίου. Σιγά το έργο. Και γι' αυτό το σιγά το έργο, από το Μάιο του 2022, οπότε και κρίθηκε έκτοτος ο εργολάβος, μέχρι σήμερα έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν έχει παιχτεί 5. Τα λέμε 5? 5. Αν το ελληνικό κράτος και η πολιτική ηγεσία του αθλητισμού χρειάζονται μια ολόκληρη τετραετία και ακόμη δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν στους αθλητές ένα λειτουργικό ταρτάν, τότε το πρόβλημα δεν μπορεί να βαφτίζεται γραφειοκρατία. Είναι απλά ανικανότητα. Αλλά αυτά αφορούν τον Υπουργό Αθλητισμού. Πάμε λίγο πιο κάτω. Πάμε εδώ. Και πολύ μακριά, εδώ στο Ηράκλειο. Λες δεν μπορεί. Οι βουλευτές θα συγκινηθούν. Οι δε κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι πανηγύριζαν στις ανακοινώσεις, δεν μπορεί. Κάτι θα κάνουν. Αυτό που έχουμε δει από το Φεβρουάριο του 26 μέχρι σήμερα, μέχρι και, για να είμαι ακριβής, μέχρι και χθες, και θα εξηγήσω γιατί το λέω, είναι μια εκοφαντική σιωπή. Στεκόμαστε στους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήταν εκείνοι οι οποίοι λειτουργήσαν, παιδί μου, υποστηρικτικά, να τρέξουν διαδικασίες, πανηγύρισαν όταν ανακοινώθηκε η εξαγγελία για τη δημοπράτηση του έργου, η αύξηση του προϋπολογισμού κτλ. Τέλος πάντων, εκείνοι το επικοινώνησαν. Και το αξιοποίησαν και πολιτικά, αν θέλετε, ότι προχωράει το έργο. Πού είναι σήμερα? Πού είναι ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης? Πού είναι ο Μάξιμος Ενετάκης? Πού είναι ο Ελευθέρης Αυγενάκης? Και οι τρεις βουλευτές κυβερνητικοί για αυτό το έργο. Όταν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις και εξαγγελίες, υπήρχαν και δηλώσεις. Θυμίζω, το Σεπτέμβριο του 24 ο κ. Ενετάκης χαιρέτησε δημόσια την αρχική χρηματοδότηση των 608.000 ευρώ για την ανακατασκευή του ΤΑΡΤΑ. Και πολύ καλά έκανε. Το Μάρτιο του 2025 ο κ. Κεφαλογιάννης ανακοίνωνε την ένταξη του έργου σε νέα ενισχυμένη χρηματοδότηση που έφτανε πλέον το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Μεταφέροντας τότε και την ενημέρωση που είχε από τον κ. Βρούτση. Και πολύ καλά έκανε. Ο δε Ελευθέρης Αυγενάκης, στο παρελθόν, είχε προβεί σε θετικές δηλώσεις όταν ανακοινώνονταν οι επαναπροκηρύξεις και οι εγκρίσεις κονδυλίων το Σεπτέμβριο του 24. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Αλλά δεν μπορεί αυτά να περιορίζονται μόνο την ώρα της κορδέλας. Όταν έχετε η ώρα της κορδέλας, της ανακοίνωσης και της χρηματοδότησης, δεν μπορεί ένας βουλευτής να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και όταν το έργο βαλτώνει να εξαφανίζεται. Η πολιτική εκπροσώπηση δεν είναι δελτίο τύπου μόνο για τις καλές ειδήσεις. Είναι πρωτίστως πίεση όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν. Αναζητήσαμε δημόσια διαθέσιμες κοινοβουλευτικές και διαδικτυακές αναφορές για παρεμβάσεις των τριών συγκεκριμένων βουλευτών σχετικά με το σημερινό βάλτωμα του έργου. Κώστας Κεφαλογιάννης, δεν εντοπίσαμε. Μάξιμος Ενετάκης, δεν εντοπίσαμε. Λευτέρης Αυγιανάκης, δεν εντοπίσαμε. Καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση. Επαναλαμβάνω, από το Φεβρουάριο, οπότε και εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και λέει ότι ξεκινάει το έργο, μέχρι και σήμερα που δεν έχει γίνει τίποτα στο έργο. Αν υπάρχει παρέμβαση και μας έχει διαφύγει, δεν κατέστη δυνατό να την εντοπίσουμε, ευχαρίστως να τη δημοσιεύσουμε. Μέχρι τότε όμως,
Το πολιτικό ερώτημα παραμένει. Γιατί οι κυβερνητικοί βουλευτές του Ηρακλείου δεν έχουν μετατρέψει, παραλαμβάνω για δεύτερη φορά, μέχρι και χθες δεν είχαν μετατρέψει σε κοινοβουλευτικό ζήτημα μια υπόθεση που ταλαιπωρεί επί χρόνια εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και οικογένειες του νομού. Του νομού τους, από τον οποίο εκλέγονται. Και αυτό είναι, ξέρετε, το ίδιο ενοχλητικό και προβληματικό με το βάλτωμα του έργου. Γιατί όταν ανακοινώνονται χρηματοδοτήσεις, οι κυβερνητικοί βουλευτές εμφανίζονται εύλογα ως εκείνοι που πίεσαν, που διεκδίκησαν, που συναντήθηκαν, που εξασφάλισαν, ξέρετε, όλα τα γνωστά. Όταν όμως το έργο κολλάει, ποιος πιέζει, ποιος ζητά εξηγήσεις, ποιος καλεί τον υπουργό να λογοδοτήσει, ποιος καταθέτει ερώτηση, ποιος απαιτεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ποιος ζητά από την Γενική Γραμματέα Ελληνισμού να απαντήσει ή να εξηγήσει τις τυχόν αστοχίες της. Είναι εύκολο λοιπόν να διεκδικείς πολιτικό μέρισμα από μια χρηματοδότηση. Το δύσκολο είναι να αναλαμβάνεις πολιτικό κόστος απέναντι στην ίδια σου κυβέρνηση όταν η χρηματοδότηση δεν μετατρέπεται σε έργο. Και εδώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Καθαρές κουβέντες δηλαδή. Δεν ζητάει κανείς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο να επιτεθούν στην κυβέρνηση της παράταξής τους. Όχι. Ζητούν κάτι πολύ πιο απλό. Να κάνουν τη δουλειά για την οποία εξελέγησαν. Να εκπροσωπήσουν το Ηράκλειο, να απαιτήσουν απαντήσεις, να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο, να πιέσουν τον αρμόδιο υπουργό, να απαιτήσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και κυρίως, να μην συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα έργο ως δικό τους όταν ανακοινώνεται, εξαγγέλλεται, και ως πρόβλημα κάποιου άλλου όταν βαλτώνει. Γιατί ύστερα από τόσους μήνες, η σιωπή πάβει να είναι ουδετερότητα. Γίνεται καθαρά πολιτική επιλογή. Αυτό ήταν το βασικό πνεύμα του άρθρου την Τρίτη. Μετά από τη δημοσίευση του άρθρου, την Τετάρτη ή Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ένας εκ των τριών βουλευτών έκανε επιτέλους ερώτημα προς τον κύριο Βρούτση, ο κύριος Κεφαλογιάννης.

ο οποίος ήταν λοιπόν ο πρώτος βουλευτής που έσπασε επιτέλους τη σιωπή του για το φιάσκο και θέτει κάποια σοβαρά ερωτήματα μετά το αποκαλυπτικό άρθρο της Τρίτης από το politica.gr. Θέτει κάποια σοβαρά ερωτήματα προς τον κύριο Βρούτση.

Δεν ξέρω αν είναι αργά, ώστε να μην χαθεί και η επόμενη αγωνιστική περίοδος, ούτε αν η ερώτηση του κ. Κεφαλογιάννη ή αν ακολουθήσουν και οι άλλοι βουλευτές δεν το γνωρίζω αυτό. Αν η ερώτηση λοιπόν θα συγκινήσει, ή οι ερωτήσεις, να ακολουθήσουν κι άλλες, θα συγκινήσουν τον Υπουργό. Εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι όταν αναγκάζεσαι να γίνεσαι δυσάρεστος, ακόμη και για τα αυτονόητα, όπως γίναμε δυσάρεστοι απέναντι στους τρεις βουλευτές και εμείς, αναγκάζεσαι λοιπόν να γίνεσαι δυσάρεστος για τα αυτονόητα, ώστε να κινητοποιηθεί επιτέλους το σύστημα, τότε απλά επιβεβαιώνεται κάτι πολύ απλό. Ότι το σύστημα πάσχει.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Πάμε για το μονοήμερο καλοκαιρινό Πάσχα.

Ο 15 Αύγουστος λοιπόν, το Πάσχα του καλοκαιριού που είναι αφιερωμένο στην Παναγία, τη μητέρα όλων και εορτάζεται με ιδιαίτερη ευλάβεια σε όλο τον ελληνικό ορθόδοξο χώρο. Όπως και αν επιλέξετε να το γιορτάσετε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Και αν μετακινηθείτε, όπως και αν μετακινηθείτε, όπου και αν επιλέξετε να πάτε, να επιστρέψετε ασφαλείς. Και αυτό, ξέρετε, ακούγεται σαν, σαν ένα ευχολόγιο, αλλά για να επιστρέψεις ασφαλείς δεν είναι μόνο κάτι, ξέρω εγώ, που θα έρθει από το πουθενά. Εμείς φροντίζουμε με ιδίες δυνάμεις να επιστρέψουμε ασφαλείς. Το λέω αυτό για την οδήγηση, το λέω για το αλκοόλ και όλα τα γνωστά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Τέρτη. 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα και σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα, καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου για το επόμενο δίωρο. Είστε εδώ μαζί μας γιατί σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σας μεταδώσουμε που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή.

λοιπόν που φτάσαμε σίως στην Παρασκευή. Ολοκληρώνουμε παρέα μία ακόμη εβδομάδα εκπομπών. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 14 Αυγούστου 2026. Μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 38 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 21 λεπτά. Τα προεόρτια βεβαίως της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έτσι, σήμερα. Και όλοι εμείς ετοιμαζόμαστε βεβαίως για την αυριανή ημέρα, η οποία πραγματικά είναι σπουδαία και θα γιορταστεί, φαντάζομαι, από όλους με τον τρόπο που της πρέπει.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Για την κοίμηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη, γι' αυτήν μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών όπως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, καθώς και από τα σχετικά τροπάρια της εκκλησιαστικής υμνολογίας. Στα κείμενα αυτά διασώζεται η αρχαία και αληθεστάτη παράδοση της Εκκλησίας για αυτό το θεομητορικό γεγονός. Έτσι λοιπόν, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού Μαρία, η Θεοτόκος και Παναγία, πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο 3 ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος των Ελαιών και δίνεται υπάρχοντά της σε 2 γειτόνισσες της Χείρες. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού γης, μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της, μοναδικός απόν ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γευθυμανής, όπου και την έθαψαν. Κατά την μεταφορά του λιψάνου της, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει, αλλά μία αόρατη ρομφαία του έκοψε τα χέρια. Μοναδικός απόν από την κηδεία της υπήρξε, όπως προανέφερε, ο Απόστολος Θωμάς. Όταν μετά από 3 ημέρες πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς η Παναγία είχε αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό που υπάρχει μέχρι σήμερα. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορταζόταν αρχικά στις 13 Αυγούστου και από το 460 στις 15 Αυγούστου. Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου, που οριστικοποιήθηκε με την Αποστολική Εγκύκλιο του Πάπα Πίου. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει λόγο πρώτα για κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή πραγματικό θάνατο, χωρισμό ψυχής και σώματος, και στην συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση, ένωση ψυχής και σώματος και ανάληψή της κοντά στον γιο της. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη σε 2 περιόδους, πριν από τη γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και πριν από τη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα συνενώθηκαν σε μια νηστεία που περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας νηστεύεται το λάδι εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ στην γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα καταλύεται, επιτρέπεται δηλαδή, το ψάρι. Ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα, εκτός και αν η γιορτή πέσει σε Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε καταλύεται μόνο το ψάρι. Τις ημέρες της νηστείας του 15 Αύγουστου ψάλλονται τις απογευματινές ώρες στις εκκλησίες εκτός Κυριακής, εναλλάξ ο μικρός και ο μέγας παρακλητικός κανόν ή στην Υπεραγία Θεοτόκων, οι λεγόμενες παρακλήσεις. Στην Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται Δε και Πάσχα του καλοκαιριού. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, για παράδειγμα στην Ατίνο, την Πάρο και την Πάτμο, στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμή της Παναγίας. Σε πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου, διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός για το λαό, επειδή η Παναγία μετέστη προς την ζωή. Εξάλλου, τον 15 Αύγουστο γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία και η Δέσποινα. Η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου γιορτάζεται με λιγότερο εμφατικό τρόπο στις λοιπές Ορθόδοξες και Καθολικές χώρες του κόσμου, στις περισσότερες από τις οποίες ο 15 Αύγουστος είναι επίσημη αργία, όπως και στην Ελλάδα. Οι προτεσταντικές ομολογίες θεωρούν την κοίμηση της Θεοτόκου δευτερεύουσα γιορτή,
επειδή δεν βασίζεται σε βιβλικές αναφορές. Η διαφορά αυτή φαίνεται ανάγλυφα στην Γερμανία, όπου ο 15 Αύγουστος είναι επίσημη αργία μόνο στα καθολικά κρατήδια του Ζάρλαντ και της Βαυαρίας.

Συνηθίστε όμως, όπως είπαμε, να αποκαλούμε την μεγάλη θεομητορική γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και την μετάστασή της στους ουρανούς και Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, πότε γιορτάστηκε για πρώτη φορά 15 Αύγουστος? Ο 15 Αύγουστος, ή καλύτερα γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Εκκλησίας και συνδέεται άμεσα με την μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας, αποτελώντας την μεγαλύτερη από τις γιορτές που καθιερώθηκαν προς τιμήν της. Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου, η οποία καθόρισε και το θεομητορικό δόγμα, ενώ επιπλέον έγινε και η αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Για πρώτη φορά η κοίμησή της πρέπει να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου, ενώ από το 1460 και μετά αποφασίστηκε, όπως είπαμε και λίγο πριν, η μετάθεση της γιορτής για τις 15 Αυγούστου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή εκείνη είχε γενικότερο θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας, και ονομάζονταν η μέρα της Θεοτόκου Μαρίας. Ως κέντρο του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα κάθισμα ναός που βρισκόταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στον δρόμο προς τη Βηθλεέμ. Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την κοίμηση της Θεοτόκου έγινε στο ναό της Παναγίας που βρισκόταν στην Γεσθημανή, το ευκτήριο του Μαυρικίου, όπου υπήρχε και ο τάφος της. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα.

γιορτάζεται λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Από το όρος Μελά, η Παναγία σου Μελά βρέθηκε στο Βέρμιο η Μαθία. Σε πόλεις δε και χωριά ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην εκκίνησή της, διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι. Στην Αττίνο η γιορτή της συνδέθηκε με τον τορπιλισμό της Έλλης και μαζί με την κοίμησή της οι Έλληνες τιμούν την μνήμη αυτών που χάθηκαν. Στη Λέρο η Καστροβασίλισσα, στην Αστυπάλαια η Πορτατίσα, στην Ρόδο η Κρεμαστή και στην Πάρο η Εκατονταπηλιανή, στη Λέσβο η Αγία Σιών της Αγιάσου και στην Ίσυρο η Σπηλιανή Κυρά, στην Κρήτη η Καλυβιανή και η Μεγάλη Παναγιά της Νεάπολης, στην Ήμβρο η Παναγιά Ιμβριώτισσα και στη Χαλκιδική η Μεγάλη Παναγιά, στην Αγουμένισσα το Θεομητορικό Μοναστήρι, στην Ήπειρο η Μολυβδοσκέπαστη, στην Κεφαλονιά η Οφιούσα, στην Άνδρο η Φανερωμένη, στην Κάρπαθο η Παναγιά της Ολύμπου και η Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, στη Σκιάθο η Βαγγελίστρα, στο Λεωνίδιο Κινουρίας η Παναγιά της Έλωνας και η Επισκοπιώτισσα στη Μαντινία. Η κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είπαμε, δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός για τον ελληνικό λαό, επειδή η Παναγία μετέστη προς την ζωή. Γι' αυτό και τιμάται ο θάνατος και η ανάστασή της αντί της γέννησής της.

Και αφού αναφερθήκαμε στην Παναγία, την οποία θα την γιορτάσουμε αύριο, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα και να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, ανά την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάμε από το 1867, όπου σαν σήμερα υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 και σαν σήμερα εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980 και σαν σήμερα ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκστάκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996 και σαν σήμερα έχουμε νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στην Δερίνια. 2005 και σαν σήμερα αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος που είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα το 1908 είχε γεννηθεί ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1988 έφυγε από την ζωή ο Έντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και βεβαίως μυθική μορφή της αυτοκίνησης.

να δούμε τον καιρό, γιατί βλέπω εδώ και στην ΕΡΤ ακυρώσεις δρομολογίων. Κορυφαίνεται βεβαίως η έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς για όλους εκείνους που θέλουν να κάνουν έτσι μια εξόρμηση κοντινή ή μακρινή για τον 15 Αύγουστο. Όμως από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ανέμους οι οποίοι μάλλον δεν θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μετακινήσεις. Θα έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Για να δούμε έτσι αναλυτικά τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία, η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα Παρασκευή νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς. Για την Μακεδονία και την Θράκη. Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 από 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός, όμως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στην νότια Εύβοια τοπικά 9 από 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 και στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Ακρίτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 από 4. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 από 4. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 6 με 7. Για την Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 6

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή. Στην συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να μοιραστούμε. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στο Πολίτικα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα νέα που κι εσείς μπορείτε να διαβάσετε, εάν το επισκεφτείτε βεβαίως. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο πάντα στην διάθεσή σας. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Νέο σοκ από το φράγμα από Σελέμη, διέκοψε την υδροδότηση στο Ηράκλειο λόγω βλάβης. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα αναμένονται στην Κρήτη. Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες αφίξεις τουριστών η Κρήτη. Χαλκιδική, κάηκαν 3.500 στρέμματα από την καταστροφική φωτιά. Φόβη για να ζωπηρώσει στο μεσημέρι. Πύργος, χωρίς ενεργό μέτωπο, η μεγάλη φωτιά στην Αλφιούσα. Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών στο επίκεντρο η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όφι πήγε αργυρό και οι καμπάνες βάρεσαν για την νίκη του στον τελικό του Super Cup. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στην Κολομβία, στους 281 οι νεκροί και πάνω από 4.000 οι τραυματίες. Τουρισμός για όλους 2026-2027, μέχρι τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις, επιδότηση έως 600 ευρώ. Ιατρικός τουρισμός στην Τουρκία αντί στην Κρήτη. Φουντώνει εκθετικά η επιδημία έμπολα, αναμένεται να γίνει η πιο φωνική όλων των εποχών. ΕΟΠΗ, χωρίς συμμετοχή ειδικές αλυφές, κατοίκον νοσηλεία, φυσικοθεραπείες για εγκαυματίες.

Svalbard, αγενής τουρίστας ξύπνησε αρκούδα από βαθύ ύπνο. Πρόστιμο 4.550 ευρώ. Και αφού ακούσατε μόλις κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεων που μπορείτε να διαβάσετε στο politica.gr, πάμε να δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σοκ λοιπόν από το φράγμα από Σελέμη. Εχθές αργά το βράδυ η ΔΕΙΑΗ ενημερώθηκε αρμοδίως από τους υπευθύνους του φράγματος ότι διακόπτεται επαόριστον η υδροδότηση της πόλης, αιτία μία ακόμη τεχνική βλάβη, το μέγεθος και οι επιπτώσεις της οποίας δεν μπορούν αυτή την ώρα να εκτιμηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Η νέα εμπλοκή στην υδροδότηση της πόλης κοστίζει 540 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, δηλαδή σχεδόν 13.000 κυβικά μέτρα ημερησίως που θα λείψουν από το δίκτυο της ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης, εφόσον η βλάβη αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, το πρόβλημα δεν θα επηρεάσει σοβαρά την υδροδότηση της πόλης. Ωστόσο, εάν δεν αποκατασταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, η νέα εβδομάδα θα βρει το Ηράκλειο για μία ακόμη φορά με εκπεριτροπής υδροδότηση σε πολλές περιοχές.

Είχαμε όμως και νέες επιχειρήσεις διάσωσης για να αλλάξουμε θέμα σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης λοιπόν νότια της Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη Γάβδο και στην Ιεράπετρα, με τους λιμενικούς να περισυλλέγουν συνολικά 134 μετανάστες. Τις επιχειρήσεις συντόνισε με επιτυχία το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Στη Γάβδο το σήμα κινδύνου ελήφθη όταν εντοπίστηκε λέμβος, στην οποία επέβαιναν 48 άτομα. Στο σημείο έσπευσε παραπλέον φορτηγό πλοίο από υποτουρκική σημαία, το οποίο περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα εντοπίστηκε λέμβος με 86 επιβαίνοντες. Στην περιοχή έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι λιμενικοί ολοκλήρωσαν την επιχείρηση περισυλλογής και μετέφεραν τους διασωθέντες στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σε κλειό ισχυρών βοριάδων θα βρεθεί η χώρα, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, ενίσχυση θα παρουσιάσει το Μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας κατά τόπους στα 8 μποφόρ μέσος άνεμος. Στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων, 7 με 8 μποφόρ, θα βρεθούν η Κρήτη, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και η Άνδρος. Ο συνδυασμός των ισχυρών ρηπών με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη μεγάλη ξηρασία δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Τα ισχυρότερα φαινόμενα προβλέπονται τα μεσημέρια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Σήμερα Παρασκευή, ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα αναμένονται, λέει, στην νότια Εύβοια και στην νότιο-βυτική Άνδρο. Όπως καταλαβαίνετε, στο κόκκινο βρίσκεται η μισή Ελλάδα. Πύρινος συναγερμός σε 6 περιοχές. Για σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία ακραίου κινδύνου 5, περιλαμβάνονται η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας.

Την ίδια ώρα, αρκετές ακόμη περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας βρίσκονται στην κατηγορία 4. Παράλληλα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τα Κύθυρα, την Κορινθία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, την Δυτική Ελλάδα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο, καθώς και για την Άρτα και την Πρέβεζα. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Εύβοια μαζί με τη Σκύρο, οι Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Εύρος μαζί με τη Σαμοθράκη και οι Κυκλάδες. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου.

Είχαμε όμως και νέα απάτη με τεχνικό ΔΔΕ στο Μαλεβίζι. Ναι, συνέβη για μία ακόμη φορά. Δεν έχει τέλος η δράση επιτίδιων που υποδίονται τους τεχνικούς του ΔΔΕ στην Κρήτη, προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες. Τελευταίο θύμα εχθές, μία 46χρονη γυναίκα στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 46χρονη, ενώ εκείνη βρισκόταν στο σπίτι της. Προσποιούμενος στον τεχνικό της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ενημέρωσε με πιστικό ύφος ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οικίματος. Με το πρόσχημα της ασφάλειας και για να αποφευχθεί υποτιθέμενος κίνδυνος, ο άγνωστος τη συμβούλευσε να βγάλει αμέσως έξω από το σπίτι οτιδήποτε πολύτιμο είχε. Η γυναίκα, θορυβημένη, συγκέντρωσε σε μία σακούλα 1.500 ευρώ, καθώς και διάφορα κοσμήματα, τοποθετώντας τα στην αυλή του σπιτιού της και τα οποία μέσα σε λίγα λεπτά είχαν κάνει φτερά. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών έφερε αποτελέσματα, καθώς για την υπόθεση έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 29χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών.

Ψάχτη έγιναν 3.500 στρέμματα στη φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στην Σίβηρη και την Κασάνδρα Χαλκιδικής εχθές Πέμπτη, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε ετοιμότητα λόγω ενίσχυσης των ανέμων το μεσημέρι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στην Σίβηρη εξελίχθηκε το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Η ολονύχτια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε πολύ καλά αποτελέσματα και έτσι σήμερα το πρωί η εικόνα είναι σημαντικά βελτιωμένη. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται διαβροχές και αντιμετωπίζονται τυχόν μικρές εστίες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένονται από το μεσημέρι. Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και βεβαίως αυξημένη παρουσία πολιτών αυτήν εδώ την περίοδο. Βασική προτεραιότητα ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο και εκδόθηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό και στην συνέχεια 3 μηνύματα απομάκρυνσης από το 112, ενώ μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος, του λιμενικού και ιδιωτών 446 άτομα σε ασφαλές σημείο. Ο μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων και κατά τόπους θυελώδεις άνεμοι. Κάει και το 1% της έκτασης της Κασάνδρας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς. Η συνολική έκταση της Κασάνδρας του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500. Πρόκειται σύμφωνα με το CNN.gr δηλαδή για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Συγκρίνοντας το ποσοστό αυτό με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, η πυροσβεστική αναφέρει πως η πύρινη Λέλαπα πριν 20 χρόνια είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της Κασάνδρας.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και να θυμηθούμε πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ να περάσουμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας για να πούμε περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την ροή μας, αφού επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Και μιλάμε σε αυτό εδώ το ημίωρο έτσι για πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν αρκετούς από εσάς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το πώς να νοικιάσετε σωστά το ακίνητό σας φέτος τον Σεπτέμβριο. Να δούμε και πέντε βασικά έτσι βήματα πριν παραδώσετε τα κλειδιά. Σεπτέμβριος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στις πόλεις, είναι και ένας από τους μήνες με την μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά των ενοικιάσεων. Οπότε τώρα ουσιαστικά βρισκόμαστε έτσι στο πικ του καλοκαιριού, έτσι λίγο πριν από τον 15 Αύγουστο, όπου και οι τελευταίοι θα κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και όσο νούπο, από τον Σεπτέμβριο θα θελήσουμε να ξαναβρούμε όλοι τους ρυθμούς μας. Θα ανοίξουν σιγά σιγά και τα σχολεία και τέλος πάντων θα υπάρξει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και στην αγορά σε σχέση με τις ενοικιάσεις. Φοιτητές αναζητούν κατοικία, εργαζόμενοι μετακομίζουν, οικογένειες αλλάζουν σπίτι, παλές μισθώσεις ολοκληρώνονται και νέες συμφωνίες υπογράφονται. Να σας πω λοιπόν πως στην πράξη μια επιτυχημένη μίσθωση αρχίζει πολύ πριν από την παράδοση των κλειδιών. Η κατάσταση του σπιτιού, η επιλογή του ενοικιαστή, το ύψος του μισθώματος, το μισθωτήριο, η εγγύηση, οι λογαριασμοί και η ασφάλιση είναι μερικά μόνο από τα σημεία που μπορούν να καθορίσουν αν η σχέση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή θα εξελιχθεί ομαλά ή θα μετατρεπεί σε μια μακροχρόνια περιπέτεια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί πριν ακόμη βγει ένα ακίνητο στην αγορά. Πρώτος κανόνας είναι ότι το ακίνητο πρέπει να είναι κατάλληλο και ασφαλές για τη χρήση για την οποία πρόκειται να μισθωθεί. Ο ιδιοκτήτης καλείται να ελέγξει την κατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα βασικές εγκαταστάσεις και σημεία ασφαλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καλή λειτουργία των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τα κουφώματα, τα μπαλκόνια, η ασφάλεια της εξώπορτας και γενικότερα οτιδήποτε επηρεάζει την ασφαλή και ομαλή χρήση της κατοικίας. Η βασική συμβουλή είναι απλή. Ένα ακίνητο που δεν βρίσκεται σε καλή, ευπρεπή και λειτουργική κατάσταση δεν πρέπει να βγαίνει προς ενοικίαση. Παράλληλα, στο μισθωτήριο είναι σκόπιμο να αναφέρεται ότι ο ενοικιαστής έλεγξε το ακίνητο και το βρήκε κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το μισθώνει. Όσο σαφέστερη είναι η κατάσταση του ακινήτου κατά την παράδοσή του, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να δημιουργηθούν αργότερα διαφωνίες. Στις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει υπόψη του ο ιδιοκτήτης περιλαμβάνεται και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που είναι αναγκαίο στις μισθώσεις κάθε είδους κύριων χώρων και το οποίο έχει δεκαετή ισχύ. Τα στοιχεία του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιμα και να δηλώνονται κατά την διαδικασία της ανάρτησης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στην πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων της ΑΔΕ. Δεν πρόκειται επομένως για μια λεπτομέρεια που εξετάζεται αφού βρεθεί ο ενοικιαστής. Είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί εγκαίρως πριν ολοκληρωθεί η νέα μίσθωση. Ένα από τα κεντρικά σημεία των συμβουλών των ειδικών είναι μην επιλέγετε ενοικιαστή μόνο από το ύψος του ενοικίου. Η μίσθωση δεν είναι μια συναλλαγή που τελειώνει την ημέρα της υπογραφής, αλλά μια σχέση που αρχίζει την ημέρα εκείνη και μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Γι' αυτό το βασικό κριτήριο δεν πρέπει να είναι ποιος προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα, αλλά ποιος μπορεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Ενίκιο, κοινόχρηστα και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και σεβασμό στην περιουσία που το εμπιστεύεστε. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συζητήσει προσωπικά με τον υποψήφιο ενοικιαστή, να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία του και ποιοι θα κατοικήσουν μαζί του και να σχηματίσει όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα για τη φερεγγιότητά του. Μπορεί επίσης να πληροφορηθεί πού κατοικεί σήμερα, γιατί αλλάζει σπίτι και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να ζητήσει κάποια σύσταση. Η ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένας υποψήφιος αποφεύγει να δώσει τα πραγματικά και πλήρη στοιχεία του ή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει στοιχεία άλλου προσώπου. Η επιλογή του μισθωτή πρέπει
επιβεβαίωσε κάθε περίπτωση να γίνεται χωρίς διακρίσεις που απαγορεύονται από την νομοθεσία. Σε μισθώσεις ακινήτου σημαντικής αξίας και μισθώματος, ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ενοικιαστή την ύπαρξη αξιόχρεου εγγυητή, συνήθως προσώπου του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ο οποίος θα συνυπογράψει το μισθωτήρι ως υπεύθυνος για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του ενοικιαστή. Το υψηλότερο ενίκιο δεν είναι πάντοτε το καλύτερο. Ιδιαίτερα επίκαιρη είναι και η συμβουλή για τον καθορισμό του μισθώματος. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ζητούμενες τιμές στις αγγελίες συχνά δημιουργούν υψηλές προσδοκίες στους ιδιοκτήτες, χρειάζεται σίγουρα ιδιαίτερη προσοχή. Το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν ακίνητα που προσφέρονται για παράδειγμα προς 500 ευρώ δεν σημαίνει ότι πράγματι μισθώνονται σε αυτήν την τιμή. Η πραγματική απόδοση του ακινήτου προκύπτει από τα ενίκια που πραγματικά εισπράττονται και όχι από εκείνα που ζητούνται. Ένας συνεπής ενοικιαστής που καταβάλει σταθερά ένα λογικό μίσθωμα μπορεί τελικά να αποδειχθεί οικονομικά πολύ καλύτερη επιλογή από έναν μισθωτή που συμφώνησε σε υψηλότερο ποσό αλλά τελικά αδυνατή να το καταβάλει. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιδιοκτήτης αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης. Στις μισθώσεις κύριας κατοικίας η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια είναι 3 χρόνια, ακόμη και αν το μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί και αναγραφεί μικρότερη διάρκεια. Η διάρκεια αυτή είναι υποχρεωτική και για τα 2 μέρη. Αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή στο μισθωτήριο διάρκειας 1 ή 2 ετών δεν έχει καμία ένομη συνέπεια. Διαφορετική είναι η περίπτωση της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας, καθώς και της προσωρινής διαμονής. Οι μισθώσεις αυτές δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ελάχιστη τριετία της κύριας κατοικίας και η διάρκειά τους καθορίζεται από τη συμφωνία των 2 πλευρών. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να προσδιορίζεται με σαφήνεια στο μισθωτήριο τόσο η χρήση του ακινήτου όσο και η συμφωνημένη διάρκεια.

Η προφορική συμφωνία δεν αρκεί. Για κάθε νέα μίσθωση ή τροποποίηση υπάρχουσα συμφωνία, πρέπει να υπάρχει έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο να περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι της σχέσης. Στο μισθωτήριο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο Αγορά Σπίτι, που αποτελεί έναν πρακτικό επίκαιρο αναλυτικό οδηγό για όσους θέλουν να αγοράσουν, να διαχειριστούν ή να αξιοποιήσουν ένα ακίνητο, πρέπει να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενοικιαστή, ο αφημί, η χρήση του ακινήτου, το μηνιαίο μίσθωμα, η διάρκεια και τα υπόλοιπα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας, καθώς και τα πρόσωπα που θα κατοικούν στο μίσθιο όπου αυτό απαιτείται. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε κάθε όρο πριν από την υπογραφή. Η συμφωνία των δύο πλευρών ακολουθείται και από την προβλεπόμενη ηλεκτρονική διαδικασία στην ΑΔΕ. Ο εκμισθωτής υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της μίσθωσης και ο μισθωτής ενημερώνεται για την σχετική δήλωση και τη διαδικασία αποδοχής της, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά. Ένα σημείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι η ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στην ΑΔΕ δεν πρέπει να συγχαίεται με το ιδιωτικό μισθωτήριο. Το ένα δεν υποκαθιστά την ανάγκη να υπάρχει ένα αναλυτικό συμφωνητικό που να αποτυπώνει τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτης και ενοικιαστής. Μια πολύ συγκεκριμένη συμβουλή είναι να μην λαμβάνεται προκαταβολή ενοικίου ή εγγύηση πριν ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής υπογράψει το έγγραφο μισθωτήριο. Η εγγύηση χρειάζεται επίσης να αντιμετωπίζεται με σαφείς όρους και όχι ως ένα ποσό που ο ιδιοκτήτης μπορεί αυτομάτως να κρατήσει όταν λήξει η μίσθωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αποτυπώνεται καθαρά από την αρχή τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Από τις πιο πρακτικές συμβουλές του οδηγού είναι η σειρά με την οποία πρέπει να γίνουν οι τελευταίες κινήσεις πριν από την εγκατάσταση του μισθωτή. Όπως ρητά, συνιστά και ο ΔΔΕ, στις πάγιες οδηγίες του ο διοκτήτης δεν πρέπει να παραδίδει τα κλειδιά ενώ η ηλεκτροδότης εξακολουθεί να βρίσκεται στο δικό του όνομα ή στο μίσθιο δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση ρεύματος. Η σύσταση είναι πρώτα να ολοκληρώνεται η διαδικασία για την παροχή ρεύματος στο όνομα του νέου ενοικιαστή και μετά να παραδίδονται τα κλειδιά του ακινήτου. Αντίστοιχη προσοχή χρειάζεται στις υπόλοιπες παροχές. Η συμβουλή είναι να μην μισθώνεται ακίνητο με ενεργή σύνδεση ρεύματος, φυσικού αερίου ή τηλεφώνου στο όνομα του ιδιοκτήτη ή άλλου προσώπου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα φαινόμενα ρευματοκλοπής. Η καταγραφή και η σωστή μεταφορά της παροχής στο όνομα του εκάστοτε μισθωτή προστατεύουν τον ιδιοκτήτη από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ενέργειες τρίτων. Μετά την εγκατάσταση του ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης δεν πρέπει να χάνει την επαφή με το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Χρειάζεται να ενημερώνεται τακτικά για την πορεία εξόφλησης των κοινοχρήστων και ο διαχειριστής να διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να μπορεί να τον ειδοποιήσει έγκαιρα σε περίπτωση καθυστέρησης ή άλλου προβλήματος. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, καθώς η μη καταβολή υποχρεώσεων που συνδέονται με το διαμέρισμα νομοτελειακά θα δημιουργήσει πρόβλημα στον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους λογαριασμούς ίδρευσης. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό παροχής και τον αριθμό του μετρητή και είναι χρήσιμο τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο μισθωτήριο. Παράλληλα, συνιστάται να παρακολουθείται η πορεία των λογαριασμών της κατοικίας, ώστε να γνωρίζει ο εκμισθωτής εάν εξοφλούνται και να μην ανακαλύψει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συσσωρευμένες οφειλές σε βάρος του, για τις οποίες ο ίδιος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της ΕΙΔΑΠ. Μία ακόμη σημαντική συμβουλή αφορά την ασφάλιση. Το ακίνητο αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και η μίσθωσή του δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης πάβει να έχει λόγο να το προστατεύει. Η σύσταση είναι να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον έναντι βασικών κινδύνων όπως φωτιά, πλημμύρα και σεισμός. Ένα ακίνητο που αποφέρει εισόδημα μπορεί σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς να προκαλέσει διπλή οικονομική απώλεια στον ιδιοκτήτη, τόσο από το κόστος αποκατάστασης όσο και από την απώλεια μισθωμάτων. Τα 5 μη λοιπόν πριν νοικιάσετε το ακίνητό σας, οι βασικές προφυλάξεις μπορούν τελικά να συνοψιστούν σε 5 απλούς κανόνες. Μην πάρετε προκαταβολή ενοικίου ή εγγύηση πριν υπογραφεί το μισθωτήριο. Μην προχωρήσετε σε μίσθωση χωρίς να γνωρίζετε τα πλήρη και πραγματικά στοιχεία του μισθωτή. Μην αφήσετε ενεργές παροχές κοινής ωφέλειας στο όνομά σας. Μην παραδώσετε τα κλειδιά πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά της ηλεκτροδότησης στο νέο ενοικιαστή και μην βγάλετε στην αγορά ένα ακίνητο που δεν είναι ασφαλές, λειτουργικό
και έτοιμο προς κατοίκηση. Και ένας τελευταίος κανόνας, μιλήστε πρώτα. Ίσως η πιο απλή συμβουλή του οδηγού είναι ταυτόχρονα και από τις σημαντικότερες. Η μίσθωση κατοικίας είναι πάνω απ' όλα μια διαρκή σχέση μεταξύ ανθρώπων. Όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, η πρώτη κίνηση δεν χρειάζεται να είναι η σύγκρουση. Η επικοινωνία και η προσπάθεια συνεννόησης μπορούν συχνά να λύσουν ζητήματα πριν αυτά οδηγηθούν σε μακροχρόνιες και δαπανηρές αντιδικίες. Τελικά, το σωστό νοικιασμα ενός σπιτιού δεν κρίνεται από το πόσο γρήγορα βρέθηκε νοικιαστής, ούτε από το υψηλότερο ποσό που γράφτηκε στο μισθωτήριο. Κρίνεται από το αν το ενοίκιο καταβάλλεται σταθερά, οι υποχρεώσεις τηρούνται, το ακίνητο προστατεύεται και όταν έρθει η ώρα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη χωρίς εκκρεμότητες. Και ίσως εκεί βρίσκεται η χρησιμότερη συμβουλή από όλες. Ο καλός μισθωτής είναι προτιμότερος και πολυτιμότερος από το καλό μίσθωμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το ανανεωμένο, συγγνώμη, πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία έχει πλέον ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως την διαδικασία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, έτσι με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω CAP. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα. Για την γενική κατηγορία, το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή. Άγαμη ή άτομα σε χειρία με παιδιά, έγγαμη ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον 3 παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία, 400 ευρώ στη χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία.

Περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Από 1η Σεπτεμβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας απάντησε και σε σχόλια που δέχτηκε για την ανακοίνωση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης. Την ασταδιακή εφαρμογή λοιπόν από την 1η Σεπτεμβρίου της υποχρεωτικής καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο από όλους τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υπηρεσιών υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες, ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ασχετική ανάτησή του στο ΕΞ, εξηγεί επίσης ότι η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο αποθετήριο αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την αποζημίωση των εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ. Παραθέτοντας μάλιστα τις κατηγορίες εξετάσεων από τις οποίες θα ξεκινήσει η αλλαγή. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων ενισχύει το ρόλο του Εθνικού Φακέλου Υγείας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των εξετάσεών τους και καλύτερη συνέχεια στη φροντίδα υγείας. Μάλιστα, σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας έκανε και μία νέα ανάρτηση για τη μεταρρύθμιση αυτή, εκφράζοντας τον τρόμο του για το μίσος, τη χολή, την τοξικότητα που έχουν κάποιοι, με αφορμή σχόλια που δέχτηκε για την ανακοίνωσή του. Τι να πω πια πραγματικά, καμιά φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να σταυροκοπιέσαι για την κακία και την άγνοια, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας.

Και συνεχίζει λέγοντας πως κι όμως όλα αυτά που φτιάξαμε τον τελευταίο καιρό στην υγεία πριν από λίγα χρόνια τα θεωρούσαμε αδύνατα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Όταν έλεγα ότι θα τα κάνουμε, μου απαντούσαν ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Και τώρα που τα έχουμε σε εφαρμογή, από τους πρώτους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι βρίζουν. Τι να πω πια, πραγματικά καμιά φορά είναι να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να σταυροκοπιέσαι για την κακία και την άγνοια. Οπότε προετοιμαζόμαστε λοιπόν από 1η Σεπτεμβρίου για την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση διαγνωστικών εξετάσεων, μια νέα μεταρρύθμιση για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από τον επόμενο μήνα και έπειτα. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και σε μερικά λεπτάκια βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας. Μην φύγει κανείς.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε να διανύσουμε περίπου 20 λεπτάκι που έχουμε στην διάθεσή μας. Να μιλήσουμε βεβαίως για τα αυξημένα μέτρα της τροχέας για τον 15 Αύγουστο. Έτσι, να σας πω πως σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη της κορύφωσης της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο του 2026. Έτσι. Το αρχηγείο της Ελλάς έχει καταρτήσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό που καλύπτει το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των οδηγών, την καλύτερη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας και κυρίως την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα δεν περιορίζονται στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Αυξημένη παρουσία της τροχαίας προβλέπεται στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, στο επαρχιακό δίκτυο, αλλά και σε σημεία όπου παρατηρείται κατά το παρελθόν αυξημένος αριθμός τροχαίων. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται ενισχυμένοι έλεγχοι μέσα στις πόλεις, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε περιοχές όπου αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση ταξιδιωτών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί. Το προσωπικό και τα μέσα των υπηρεσιών τροχέας βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου. Για την εφαρμογή των μέτρων χρησιμοποιούνται περιπολικά μοτοσυκλέτες και συμβατικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, με τα αντίστοιχα πληρώματα και βεβαίως τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους γενικούς αλλά και στους στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ελλάς, προτεραιότητα έχουν οι παραβάσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες και συνδέονται άμεσα με την απρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αντικανονικά προσπεράσματα, καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι θα αφορούν επίσης την χρήση κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων, καθώς και γενικότερα την τήρηση των βασικών κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στόχος είναι οι αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής και να ενισχύονται στα σημεία όπου δημιουργείται αυξημένη κίνηση ή υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ώστε να αντιμετωπίζονται ταχύτερα πιθανά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σε περίπτωση σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων, η ελληνική αστυνομία θα προχωρά και στην σχετική ενημέρωση των οδηγών. Κατά την περίοδο του 15 Αύγουστου ισχύουν επίσης περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών. Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ώρες τόσο κατά την έξοδο των εκδρομέων σήμερα Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου, όσο και κατά την επιστροφή την Κυριακή 16 Αυγούστου, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση στους βασικούς οδικούς άξονες. Η Ελλάς απευθύνει παράλληλα σειρά συστάσεων στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν. Πριν από την αναχώρηση, θεωρεί απαραίτητο να έχει προηγηθεί ένας βασικός τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα σε ελαστικά, φρένα, φωτιστικά σώματα και υγρά, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για τις συνθήκες στο οδικό δίκτυο αλλά και για τον καιρό. Σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι σημαντικό να τηρούνται τα όρια ταχύτητας και η οδική σήμανση, καθώς και οι οδηγίες των αστυνομικών που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που αποσπά την προσοχή του οδηγού πρέπει να αποφεύγεται, ενώ αυτονόητη θεωρείται η αποχή από το αλκοόλ όταν κάποιος πρόκειται να οδηγήσει. Όλοι οι επιβάτες πρέπει να χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας, τα παιδιά να μεταφέρονται στα κατάλληλα παιδικά καθίσματα και οι αναβάτες και συνεπιβάτες μοτοσυκλετών να φορούν κράνος. Ιδιαίτερα σε περιόδους μαζικής εξόδου, όπου η αυξημένη κυκλοφορία, οι μεγαλύτερες αποστάσεις και η κόπωση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο, η ψύχραιμη οδήγηση και η αποφυγή βιαστικών ή επιθετικών ελιγμών αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η βασική σύσταση της τροχιάς παραμένει απλή. Ο οδηγός δεν πρέπει να υπερεκτιμά ούτε τις δικές του δυνατότητες, ούτε εκείνες του αυτοκινήτου του και οφείλει να κινείται με τρόπο που να προστατεύει τόσο τους επιβάτες του, όσο και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει βεβαίως να είμαστε όλοι εμείς οι οδηγοί και σε σήμα το οποίο μπορεί να μας δοθεί από έναν τροχονόμο. Το σήμα ενός τροχονόμου προς έναν οδηγό να σταματήσει δεν αποτελεί σύσταση, ούτε αφήνει περιθώριο επιλογής. Είναι εντολή με την οποία ο οδηγός υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα. Και όποιος αποφασίσει να την αγνοήσει, πατώντας γκάζι και επιχειρώντας να απομακρυνθεί, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατρέψει μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σοβαρή ποινική υπόθεση. Ο νέος λοιπόν κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής ως προς τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι χρήστες του δρόμου οφείλουν να συμμορφώνονται αμέσως με τα σήματα και τις εντολές τους. Μάλιστα, οι υποδείξεις του τροχονόμου υπερισχύουν των φωτεινών σηματοδοτών, των πινακίδων σήμανσης, των διαγραμμίσεων, αλλά και των γενικών κανόνων κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ακόμη και αν ο φωτεινός σηματοδότης είναι πράσινος, εφόσον ο τροχονόμος δίνει εντολή στον οδηγό να σταματήσει, ο οδηγός πρέπει να το κάνει αμέσως. Το πρώτο χτύπημα, 150 ευρώ και δίπλωμα για 20 ημέρες. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις και τα σήματα των τροχονόμων επισύρει διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Αυτό όμως είναι ουσιαστικά μόνο η αρχή. Είναι η κύρωση για την παράβαση του ΚΟΚ όταν το περιστατικό παραμένει σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα για τον οδηγό ξεκινά όταν, αντί να σταματήσει, αποφασίζει να διαφύγει. Από εκείνη τη στιγμή δημιουργείται ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η αστυνομία μπορεί να ακολουθήσει το όχημα, ενώ κάθε νέα παράβαση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της φυγής καταγράφεται και αξιολογείται ξεχωριστά. Έτσι, ένα αρχικό πρόστιμο 150 ευρώ μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις, αλλά και σε ποινική δικογραφία. Ένα από τα συνηθέστερα φαινόμενα κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης είναι η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών. Με το νέο ΚΟΚ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Και εδώ πλέον λειτουργεί αυστηρά η υποτροπή. Σε πρώτη υποτροπή το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 180 ημέρες, ενώ στη δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος. Άρα, ένας οδηγός που αρνείται να σταματήσει σε έλεγχο και στην συνέχεια παραβιάζει κόκκινους σηματοδότες, δεν αντιμετωπίζει μία ενιαία κλίση. Οι επιμέρους πράξεις του μπορούν να βεβαιωθούν και να αξιολογηθούν αυτοτελώς. Εάν τώρα στην προσπάθεια διαφυγής παραβιαστεί stop χωρίς να προκληθεί ατύχημα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες. Αν όμως από την παραβίαση του stop προκληθεί τροχαίο ατύχημα, η κύρωση αυξάνεται σε 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Οι υποτροπές είναι ακόμη βαρύτερες. Για παραβίαση stop χωρίς ατύχημα, η πρώτη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες, ενώ η δεύτερη σε 2.000 ευρώ και αφαίρεση για ένα έτος. Εάν υπάρχει ατύχημα, τα πράγματα γίνονται ακόμη σοβαρότερα. Στην πρώτη υποτροπή προβλέπονται 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 χρόνια, ενώ στη δεύτερη το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια.

Το μεγάλο λάθος είναι να θεωρήσει κάποιος ότι η άρνηση συμμόρφωσης με αστυνομικό έλεγχο εξαντλείται σε μια κλίση του ΚΟΚ. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά και την νόμιμη πρόσκληση του αστυνομικού οργάνου, η συμπεριφορά μπορεί να αποκτήσει και ποινική διάσταση. Το άρθρο 169 του ποινικού κώδικα για την απήθεια προβλέπει φυλάκιση έως 6 μήνες ή χρηματική ποινή. Αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά ο οδηγός δεν έχει απέναντί του μόνο την τροχιά και τις διοικητικές κυρώσεις. Μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία, να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ανάλογα πάντα με τα αδικήματα που προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά. Η σοβαρότερη κλιμάκωση έρχεται όταν η προσπάθεια διαφυγής συνοδεύεται από επικίνδυνη οδήγηση. Ένας οδηγός που αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα κινείται αντίθετα στο ρεύμα, πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, περνά κόκκινα ή οδηγεί με τρόπο που δημιουργεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Και εκεί οι συνέπειες είναι άλλης τάξης μεγέθους. Η νομοθεσία προβλέπει φυλάκιση έως 3 έτη όταν από συγκεκριμένες μορφές επικίνδυνης οδήγησης μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους όταν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Εάν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινοφελείς εγκαταστάσεις, προβλέπεται κάθριξη έως 10 έτη. Εάν υπάρξει θάνατος, η ποινή ανεβαίνει σε κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών, ενώ εάν προκληθεί ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Με άλλα λόγια, μερικά δευτερόλεπτα πανικού ή λανθασμένη απόφαση «δεν σταματάω και φεύγω» μπορούν να οδηγήσουν από ένα διοικητικό πρόστιμο σε κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ποινικός κώδικας. Η ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η υπερβολική ταχύτητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κινδύνου περιλαμβάνεται πλέον και στις συμπεριφορές που μπορούν να ενταχθούν στην επικίνδυνη οδήγηση του άρθρου 290α. Το ποινικό πλαίσιο περιλαμβάνεται οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας με υπέρβαση του ορίου κατά τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ για λεωφορεία και φορτηγά το αντίστοιχο όριο είναι τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σε κατοικημένη περιοχή ή στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο προβλέπεται αντίστοιχα υπέρβαση του ορίου κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα την ώρα ή 20 χιλιόμετρα την ώρα για λεωφορεία και φορτηγά, πάντα σε συνδυασμό με τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η ποινική διάταξη. Γι' αυτό, μία καταδίωξη με πολύ υψηλές ταχύτητες δεν αντιμετωπίζεται απλώς σαν μία συνηθισμένη κλίση για υπέρβαση ορίου.

γίνεται τώρα εάν ένας οδηγός αρνηθεί αλκοτέστ? Υπάρχει ακόμη μια περίπτωση στην οποία η άρνηση δεν αποτελεί λύση, ο έλεγχος μέθης. Όποιος πιστεύει ότι αρνούμενος να φυσήξει στο αλκοολόμετρο αποφεύγει την απόδειξη της μέθης, κάνει σοβαρό λάθος. Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον προβλεπόμενο έλεγχο, τεκμέρεται συγκέντρωση αλκοόλ πάνω από τα ανώτατα όρια που ορίζει η σχετική διάταξη. Αυτό οδηγεί στην εφαρμογή των αυστηρότερων προβλεπόμενων κυρώσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες, ενώ υπάρχουν και ποινικές συνέπειες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Άρα το «δεν κάνω αλκοτέστ» όχι μόνο δεν αποτελεί ήδη έξοδο, αλλά μπορεί να επιδεινώσει δραματικά τη θέση του οδηγού. Εδώ βρίσκεται και μία από τις σημαντικότερες λεπτομέρειες που συχνά παραβλέπεται. Η φυγή από έναν αστυνομικό έλεγχο δεν δημιουργεί απαραίτητα μία και μοναδική παράβαση. Εάν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός αγνοήσει την υπόδειξη του τροχονόμου, παραβιάσει όπως είπαμε κόκκινο σηματοδότη, stop, κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα κλπ. Ή πραγματοποιήσει άλλες τέλος πάντων παραβάσεις, αυτές μπορούν να βεβαιωθούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες άξεις. Παράλληλα, διαφορετικό είναι το διοικητικό και διαφορετικό το ποινικό σκέλος. Η πληρωμή των προστήμων του ΚΟΚ δεν εξαφανίζει μια ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για απήθεια ή επικίνδυνη οδήγηση. Γι' αυτό και το ασφαλέστερο και νομικά αυτονόητο είναι ένα. Όταν ένας τροχονόμος ή ένας αστυνομικός έτσι δίνει σαφές σήμα στάσης, ο οδηγός σταματά με ασφάλεια. Καλούς δρόμους λοιπόν ευχηθώ σε όλους μας. Ας είναι το διήμερο που έρχεται ανέμακτο, έτσι, χωρίς προβλήματα στους δρόμους, χωρίς ατυχήματα, χωρίς τροχιά δυστυχήματα. Ας επιστρέψουμε όλοι πίσω στις βάσεις μας μετά τον 15 Αύγουστο. Σόι και Αυλαβής.

περάσετε λοιπόν, καλά να περάσουμε όλοι, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε τις βουτιές μας, να έχουμε περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να επιστρέψουμε και πάλι, όπως είπα, σόι και αυλαβής πίσω στις βάσεις μας από την επόμενη εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα. Το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε

0: θα σωπαίνω και θα ξέρω.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τέρτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM.

0: και πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς για μια λέξη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Ήττικα, 898 στο FM. Πολίτικα, 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: να σωθεί γενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι